0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λαστό FM στους 103,3.

0: Κυριακής.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Παναγιώτης Μαργαρής στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Μιλατό FM στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μιλατό η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Bonnie και Clyde. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Η Bonnie και ο Μάγκας της γυρίζουνε με κάτι καραμπιστόλες, ληστεύουνε τον κόσμο, σκοτώνουνε κιόλας, βάρβαρα πράγματα, απαράδεκτα. Ενώ Άνταμ και Φιωρέτα, χάρμα δουλειές. Η Φιωρέτα, σαν να λέμε η Ανθούλα, ένα κοριτσάκι γλύκα, μελαχρινό και νόστιμο, γλυκό σαν το κεράσι. Και η Πάρμα που τη γέννησε βγάζει βιολέτες και χαίρεται τον ήλιο. Και ο μπαμπάς της ήταν σοφεράκι, και η μαμά της μια σινιόρα καθολική αξιοσέβαστη, και τα αδέρφια της κύριοι, ο ένας φυλακή και ο άλλος οξυγονοκολλητής, και η αδερφούλα της παντρεμένη με μηχανικό σε μηχανές εσωτερικής καύσεως. Θα μπορούσε και η Φιωρέτα να παντρευτεί ένα καλό παιδί, αλλά δεν ήθελε. Έβλεπε τη Λολό στο σινεμά, έβλεπε τη Σοφία Λόρεν και ανοίξανε τα σκορδάκια της. «Γιατί καλύτερες είναι αυτές από μένα?» Δεν ήτανε καλύτερες και σηκώθηκε και πήγε στο Μιλάνο. «Θα δουλέψω εκεί». Στο ξενοδοχείο Αλμπέργκο ντε Τιάτρο Πρίντσιπε έγινε καμαριέρα. Την τσιμπούσανε στα ψαχνά, έβριζε τους πελάτες, αλλά της δίνανε καλό μπουρμπουάρ. Από τον καιρό της Πάρμας είχε χάσει εκείνο που λέγεται πολύτιμον. Το χασε ένα σούρουπο και ψάχνανε με ένα μαντράχαλο να το βρούνε, αλλά έπεσε σκοτάδι και δεν το βρήκανε. Η Φιωρέτα καβάλισε το πίσω μέρος μιας βέσπας και γύρισε στην Πάρμα. Τα σούρουπα, οι εξοχές και οι βέσπες είναι τρομερά κατασκευάσματα, ειδικά για απώλειες πολυτίμων. Δεν έκλαψε, γιατί πάντα της είχε υπόψη της να χάσει το πολύτιμον. Το είχε βαρεθεί. Ο Άνταμ, δεν ξέρει κανείς αν λεγόταν Άνταμ. Όταν γεννήθηκε στην Πάτρα μάλλον, τον είχανε βαφτίσει Αντρέα και είχε μάθει πολλά πράγματα. Και ξένες γλώσσες και το γυμνάσιο που τελείωσε και καλούς τρόπους, γιατί ο πατέρας του ήταν υφασματέμπορος και η μαμά του έλεγε ότι κρατούσε από το χλεμούτσι το φρούριο της Γλαρέντζας. Απέναντι είναι η Ζάκυνθος και τον φώναζε Αντρέ. Και τα λάνια τον φωνάζανε βουτυρόπεδο και του ρίχνανε στράκα σβουριχτή, αλλά μετά ο Αντρέας έμαθε κάτι κόλπα και έπαιζε ξύλο καλό. Το λοιπόν έβλεπε τα παπόρια που φεύγανε με βορειοδυτική ρότα και του ανάψανε τα μεράκια. Ξέρεις τι καημός είναι να κάθεσαι στο μουράγιο και να βλέπεις το παπόρι να φεύγει? Πού πάει? Να, ξανοίγεται στο μεγάλο κόσμο και εσύ είσαι κορόιδο, μάρκα πεταλίδα, γαντζόνης. Λέει λοιπόν μια μέρα στον μπαμπά του: «Εγώ θα πάω στην Ιταλία να σπουδάσω μηχανικός». Χάρηκε ο μπαμπάς και κλάψει η μάμα, αλλά δεν πείραζε, γιατί στο μαγαζί θα έμενε ο μεγάλος, ο Νίκος. Κι είπανε κάτι θείοι: «Εφόσον το παιδί έχει κλείσει, να μην το εμποδίσετε». Διότι οι θείοι κάτι τέτοια λένε και δεν τους χωνεύεις. Θείος, σαν να λέμε, είναι ένας άνθρωπος που δίνει κακές συμβουλές για το καλό σου. Το λοιπόν βγήκε στο Πρίντιζι και τράβηξε να πάει τον Ιταλικό ανήφορο, αλλά κόλλησε στην Νάπολη. Άρχισε από το μεγάλο παραλιακό δρόμο της Παρτενόπε, ήρθε πιο εδώ κατά λιμάνι μεριά, πώς έμπλεξε, κάποια θα ήταν στη μέση. Έπεσε σε κάτι παιδάκια, μαντόνα μία. Και αυτά τον πήρανε στην αρχή στο ψηλό, αλλά σε λίγο είδανε ότι έχει μυαλό και τον εκτιμήσανε. Τώρα ήρθε μια παρτίδα αμερικάνικα τσιγάρα από εκείνα που φτιάχνουνε στην Ταγκέρι. Κοίτανε να τους πιάσει η φινάνστα, αλλά εκείνη η μικρή του κουβάλισε δυο βαλίτσες στο ξενοδοχείο του και γλιτώσανε τα τσιγάρα. Κι ήρθε η μάμα σαντίσιμα στο ξενοδοχείο του. Για όσους δεν ξέρουνε, πρέπει να το καθαρίσουμε. Μάμα σαντίσιμα δεν είναι καμιά γυναικούλα. Είναι άντρας και σκληρός, παρακαλώ. Και είναι ο κουμανταδόρος, ο διορισμένος από την Καμόρα σε κάθε συνοικία της Νάπολης. Ο αρχηγός, να πούμε, ο τοπικός της μαγιάς. Άλλος για τα λαθρέα, άλλος για τη λαχαναγορά, άλλος εδώ, άλλος εκεί, καθώς ο Νικαμόρα ζει και υπάρχει μέχρι σήμερα και διευθύνει όλη την απολυτάνικη αλαναρία. Μπορεί να μη φαίνεται, αλλά κάνει κουμάντο. Το λοιπόν τον συγχάρηκε η μάμα και από εδώ και μπρος ήτανε άνθρωπος τους ο Ανδρέας. Μπορεί να μην ορκίστηκε και να μην έκανε τέτοια θεατρινίστικα, αλλά τον ξέρανε και τον λογαριάζανε. Και επειδή έμεινε από λιρέτες, σχεδίασε μόνος του ένα ντου σε μαγαζί και το είδε το σχέδιο η μάμα σαντίσιμα και τρελάθηκε. «Μα είναι μέγκλα!» Στείλανε λοιπόν κάτι παιδιά ειδικευμένα, ξαφρίσανε το μαγαζί μέρα μεσημέρι και του δώσανε καλό μερτικό. Δεύτερο σχέδιο έκανε ο Ανδρέας και φάγανε Παρασκευή ημέρα ένα ολόκληρο σάκο με λεφτά από μια φάμπρικα που θα πλέρωνε τον κόσμο της. Πολλά λεφτά και οι άνθρωποι της μάμα τα είχαν χάσει από τη χαρά τους. Το λοιπόν την ώρα που του μέτραγε το μερτικό του λέει η μάμα: «Δε θα σε φωνάζουμε Ανδρέα, να αλλάξεις όνομα, θα σε ξέρουν όλοι Αντάμου». Και του μείνε το Άνταμ. Ο Άνταμ όμως τη βαρέθηκε την Άπολη. «Άντε ρε, εδώ σε κλέβουνε. Κάνεις να πάρεις 2 εκατομμύρια λιρέτες και σου δίνουνε 200.000. Και ένα πρωί τους αποχαιρέτησε: «Πάω στο Μιλάνο». Μόνο που δεν κλάψανε: «Περκέ ρε μορτάκι, που εμείς έχουμε στα όπα όπα σου». «Όχι, να πάω, γιατί με στείλανε και να σπουδάσω και δεν κάνει να διαψεύσω τα προσδοκίας της οικογένειάς μου». Και λοιπόν τον φιλήσανε και του δώσανε και συστάσεις: «Άμα πας στο Μιλάνο έχουμε παιδιά δικά μας, σύρε βρέστα». Και πήγε, τα βρήκε, έγινε το ένα μαζί τους και κάνανε και κάτι δουλειές ψιλοτάρια. Τώρα μέσα σε τούτα τα παιδιά τα μιλανέζικα ήτανε και ο Μπρούνο, να πούμε, ο αδερφός της Φιωρέτας, καλή πασταλοποδίτης της Ξάφρας, αλλά μπεσαλής. Κάνανε κάτι δουλειές μαζί 3-4, στην πέμπτη πώς και έγινε και τσακώσανε τον Μπρούνο. Και επειδή δεν βρήκανε τα κλοπημαία, ψάξανε στο σπίτι του φίλου του και τα ξεθάψανε. Ο Μπρούνο μπεσαλής τώρα έσκιζε κατά πώς τα είχαν συμφωνήσει τα ρούχα του. «Νόρε παιδιά, ο νέος δεν ξέρει τίποτα. Εγώ τον παρακάλεσα να μου φυλάξει τα πακέτα γιατί θα φεύγα ταξίδι. Είναι αθώος». Τέτοια. Και ο Ανδρέας τα ίδια: «Εγώ τι φταίω, ήρθε και μου τ' άφησε. Εγώ ήρθα για σπουδές. Να τα εμβάσματα, να η εγγραφή». Διότι πονηρός είχε γραφτεί και για μηχανικός. Την προφυλάκηση όμως δεν τη γλίτωσε. Μέχρι να γίνει η δίκη τον μπουζουριάσανε. Και δεν μάθανε τίποτα στην Πάτρα. Γνώρισε όμως μέσα κάτι παιδάκια του Αφρού, έμαθε τα μόρτικα, καλά πέρναγε. Στη δίκη τάπε τόσο ωραία και τόσο αθώα που παραλίγο να του ζητήσουν και συγγνώμη. «Εγώ που ήρθα να σπουδάσω στη μεγάλη πολιτισμένη χώρα που είμαι άγνωστος και δεν έχω κανένα, που γνωρίστηκα με ένα νέο που ήξερα». Μέχρι και ο ίδιος ο εισαγγελέας το φάγε το χαβιάρι και ζήτησε την απαλλαγή του. «Είναι φανερόν, κύριοι, ότι πρόκειται περί νέου εξαιρέτου ήθους, ώστις έπεσε θύμα της αφελίας του». Αθώος ο κατηγορούμενος και λέει τώρα ο Μπρούνο: «Ξέρεις, έχω μια αδερφούλα. Άντε να τη βρεις και πες της να μου φέρνει τίποτα τσιγάρα και χαρτζιλίκι, να μη φανείς εσύ, γιατί δεν κάνει». Κι έτσι ο Άνταμ γνώρισε τη Φιωρέτα. Στην αρχή χαμογελάσανε, ύστερα της έδωσε λεφτά να ψωνίσει του αδερφούλη της και την τρίτη φορά της έριξε το μυστικό: «Πάμε στις Λίμνες». Λοιπόν πήγανε στις Λίμνες και πάνω στο κόμο τη νύχτα τα φώτα γεμίζουνε το ήμερο νερό και τη μέρα πέφτουνε οι Άλπεις να καθρεφτιστούνε. Κι είναι όλο μικρά κουκλίστικα ξενοδοχεία και ξένοι με κόκκινες βόρειες μύτες και μακαριότητες των 200 μάρκων 4 μέρες και κάνουνε «α» και κάνουνε «ο», τραβάνε φωτογραφίες και ξεχνάνε πάντα τα χρυσαφικά τους στο διπλανό δωμάτιο. Δεν έχεις παρά να πηδήξεις από ένα τόσο δα μπαλκόνι και να τα πάρεις. Η Φιωρέτα λοιπόν πήδηξε το μπαλκονάκι. Είχε μαζί της και κάτι λαστιχένια γάντια από τότε που συγύριζε σαν καμαριέρα. Κι ήτανε εγκλέζα αυτή που είχε τα χρυσαφικά, γιατί φώναζε με φωνή ένρινη. Ήτανε να πεθάνουνε στο ξενοδοχείο, αλλά κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι έγινε η δουλειά από το χαριτωμένο ζευγάρι των ερωτευμένων. είχανε θάψει και τα κλεψιμέικα στον κήπο, χαθήκανε. Τη ζημιά την πλήρωσε η ασφαλιστική εταιρεία και τα παιδιά στο Μιλάνο τους συστήσανε κάτι κλεπταποδόχους. Και μόλις τα τσακώσανε, λέει ο Άνταμ, «Δεν πάμε και κατά Ρώμη μεριά, θέλω να δω το κολιτζέουμ». Πήρανε και συστάσεις για τα παιδιά της Ρώμης και τα ανταμώσανε στου Ντόνεϊς παρακαλώ μέσα στη Βιτόριο Βένετο.
1: «Έχουμε μάθει ότι ζουκώβει»,
0: είπε ένα παιδάκι Ρομπέρτο με μοντέρνο κουστούμι και ωραίο μαλλί. «Εξαρτάται», και γελάσανε.
1: «Κείνο που χρειάζεται είναι μια γερυμπάζα»,
0: ξανάπε το παιδάκι Ρομπέρτο και ξαναγελάσανε. Σε δύο μέρες που έκανε βόλτες στη Βία Μπαρμπερίνη, είδε ένα ωραίο μεγάλο μαγαζί ο Άνταμ και η βιτρίνα του γεμάτη πράμα καλό. Και λοιπόν κάνει στη Φιωρέτα, «Αυτό αξίζει τον κόπο, όχι να πηδάμε από τα μπαλκόνια για την ποτένια χρυσαφικά». Και άρχισε να χαλβαδιάζει το μαγαζί. Είδε τι γίνεται. Το μεσημέρι κλείνανε, κατεβάζανε ένα χοντρό δικτυωτό σιδερένιο παράθυρο πάνω από τη βιτρίνα, αλλά δεν σηκώνανε το πράμα. Το βράδυ τα μαζεύανε και τα κλειδώνανε σε κάτι χρηματοκιβώτια που δεν τα περνάγανε μήτε κανόνια το 42. Ωραία. Κάθισε λοιπόν, τα σχεδίασε όλα με λεπτομέρειες και στις 5 μέρες απάνω συναντήθηκε πάλι με τον Ρομπέρτο. «Έχω 3 δουλειές πολύ πλούσιες».
1: «Λέγε»,
0: έκανε ο Ρομπέρτο. «Θέλω 25%. Μόλις τα πιάσω από την πρώτη θα σας πω τη δεύτερη, και μόλις τα πιάσω από τη δεύτερη θα σας πω την τρίτη». Ψέματα, δεν είχε 3 δουλειές, μόνο μία, τούτη εδώ του Χρυσοχοΐου, αλλά το είπε επίτηδες μην τον ρίξουνε.
1: «Δίνουμε 20,
0: είπε ο Ρομπέρτο. 25. Ο Ρομπέρτο πονηρός έκανε άλλο λογαριασμό.
1: «Του δίνω 25 στην πρώτη και στη δεύτερη, τον ρίχνω στην τρίτη και μου έρχεται έτσι και 10% φτηνότερα. Εντάξει».
0: «Τούτη τη Ρώμη», έκανα διάφορα ο Άνταμ, «όλο τη σκαλίζεται».
1: «Τι θες να πεις?»
0: «Σκάβουνε, βάζουνε καλώδια, ανοίγουνε λάκους». Ούτε που καταλάβαινε ο Ρομπέρτο.
1: «Τι, μεγάλη πολιτεία έχει ανάγκες κάθε λίγο και λιγάκι».
0: Παραγγείλανε πάλι κάτι πιωτά παγωμένα και αρχίσανε να μιλάνε σιγά.
1: «Η βιτρίνα που λες»,
0: έκανε ο Ρομπέρτο,
1: «την έχω δει κι εγώ. Έχει πάνω από 20 εκατομμύρια λιρέτες. Μπορεί και τα διπλά βέβαια».
0: Και στέναξε.
1: «Δεν κλέβεται η ρημάδα. Έχω κάνει όλα τα σχέδια. Δεν κλέβεται μέρα μεσημέρι».
0: «Η μόνωση για τα καλώδια στο σήμα κινδύνου είναι αριστερά», είπε ο Άνταμ. «Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο και θέλω και 2 ατσίδες να κόψουνε με το οξυγόνο το σιδερένιο παράθυρο».
1: «Μέρα μεσημέρι?»
0: «Μάλιστα».
1: «Πώς?»
0: Πάλι άρχισε να μιλάει σιγά ο Άνταμ. «Άκου τώρα η δουλειά». Μια εβδομάδα αργότερα η Φιωρέτα και ο Άνταμ κάθονται απέναντι από του Ντούνεϊς στο καφέ Ντε Παρί, γιατί από εκεί πέφτει ο ίσκιος. Σαν καλοί ξένοι τρώνε και διαβάζουν αλλοδαπές εφημερίδες. Στη μια μισή κλείνουν τα μαγαζιά, στη μία έρχεται ένα συνεργείο με εργάτες που στείνονται όξω από το Χρυσοχοΐο. Έχει τα εργαλεία του, τα πάντα του και τις επιγραφές «Σερβίτσιο Μουνιτσιπάλε», δηλαδή δημοτική υπηρεσία, από εκείνες που φτιάνουν τους δρόμους στο Μάνι Μάνι. Και έχει και τα χαρτιά του εντάξει, τα δείχνουν στους αστυνομικούς. Πρέπει την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως να πάρουν κάτι απομονωτικά στους υπονόμους. Καλοκαίρι 5 ανοίγουν τα μαγαζιά. Στη 1:30 κατεβάζουν τα ρολά από το Χρυσοχοΐο. 1:35 έρχεται ένα καμιόνι και ξεφορτώνει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κασόνα με εργαλεία και οι εργάτες πιάνουν δουλειά στον υπόνομο. Επειδή η κάσα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει μέσα τα ηλεκτρικά, ακόμα και μια γεννήτρια, δεν γίνεται να την αφήσουν μέσα στο δρόμο, εμποδίζει την κυκλοφορία. Πάει λοιπόν ο επικεφαλής του συνεργείου και μιλάει με τον καραμπινιέρο να την αφήσουμε στο πεζοδρόμιο. Την αφήνουν λοιπόν στο πεζοδρόμιο, αλλά κολλητή απάνω στη βιτρίνα, έτσι που να την κρύβει σχεδόν ολόκληρη. Και πάνε οι εργάτες και βάζουν εμπρός τη γεννήτρια που κάνει θόρυβο κι όλο την ανοίγουνε και παίρνουν από μέσα τρυπάνια και άλλα μυστήρια. Τώρα, στο πίσω μέρος της κάσας έχουν κρυφτεί ο ηλεκτρολόγος και δυο τζίνια σε παραβιάσεις με οξυγόνο. Κόβει ο ηλεκτρολόγος το τζάμι με το διαμάντι και μονώνει το σήμα κινδύνου με τα τσιμπίδια του και τα κατσαβίδια του. Και με το θόρυβο που κάνει η γεννήτρια δουλεύουνε το οξυγόνο τους οι άλλοι και ώσπου να πει κείμενο κόβουνε τα σίδερα του ρολού. Από εκεί και πέρα αδειάζει η βιτρίνα μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. 3 παρά 5 όλα είναι εντάξει. Αφήνουνε πάνω στα ανοίγματα μεγάλες τάβλες με επιγραφή «Σερβίτσιο Μουνιτσιπάλε». 3 ακριβώς έρχεται το καμιόνι και όλοι μαζί υδρώνουνε να ξεφορτώνουνε την κάσα. Οι εργάτες καμώνονται ότι δουλεύουνε ακόμα στον υπόνομο, αλλά ένας-ένας την κοπανάει με τρόπο. Ο τελευταίος κλείνει τον υπόνομο. Ο κάπος της εργατιάς καμώνεται ότι θυμώνει, γιατί δεν έρχονται να ξεσηκώσουν τα εργαλεία και τις τάβλες και αστιεύεται με τον καραμπινιέρο παρακάτω. «Εσείς και εμείς δεν έχουμε ώρες αναπαύσεως, κύριε. Όλοι κοιμούνται το μεσημέρι, εμείς εδώ». Και του προσφέρει και τσιγάρο και επιμένει και για μια κοκακόλα. Ο Άνταμ και η Φιωρέτα ούτε που κουνηθήκανε. Το άλλο πρωί πήρανε το μερτικό τους. 8 εκατομμύρια λιρέτες, 400 δικά μας χιλιάρικα. Κι αν τους ψάχνουν ο Ρομπέρτο και οι άλλοι, μήτε που θα τους βρούνε. Όλο το παν είναι να έχεις μυαλό, έστω και πατρινό. Όχι να μου λες Bonnie and Clyde.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 26.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Προσώζεσαν και σ' άφησαν οι μολοπέσμοι από προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησα και κατεκάμφθη έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζανε πορευόμοι. Ότι εψώοι με πλήσανε παιγμάτων και ουκές την ίασεν της αρχή μου. Και κακόθην και ταπεινώθην έως φόρα οριόμηρα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, να δύο σπάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός να πεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ μη ισχύζουν και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκές με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίας μου ίντισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόσκαν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάζησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δέω σύκοπο σου πήγον και ουσιάλαλο σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέκονα το στόμα του αυτού ελεγούν. Ότι επίσης Κύριε ήπισας ήρθες ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε πειθαρώσει μου ετρή μου κι αν το σελευτείνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με νοπιών με σκίδια παντός. Ότι την ανομία με γόν αγγελό και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέκτροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν σαν μισθούντες με αδίκως. Οι ενταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιαβαλόμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθιζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξη μου, εγιερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου εν το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και σίλια γαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευό σου επί της τρομνής με της όρθης σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και αντιστέπει τον περίγω σου γαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δεις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης. παραδοθήσονται οι συνοδροφές μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πασομνιών αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης αμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της έπει τον τερίδος σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και αιώνας των αιώνων αμήν. Thank you.

Άγιε γερμένον εκ νεκρών και αυτε ευγγελίσαν το τις μαθητές σου εν Σιών, ότι ανέστησε η ζωή των απάντων και διαλύθη τα δεσμά του θανάτου. Κύριε δόξα Σύ.

Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγελών το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάποιμα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε από αιώνων υπάρχων Θεός ημών την γαρσιν μήτραν θρόνων επίσε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκ

ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθός της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτων εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και τότε σμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίστητε, ο σωτήγαρε

τα μύρων ερθούσε προς το μνήμα σου σωτερένη χούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τι μετά νεκρών των ζώων τα λογίζεστε ως Θεός.

0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Κύριε Πατέρα Μαρία, με τα πάνω των Αγίων ημών έψανε σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραγόμεσα. Ότι προηγητές σου το όνομα και τη δόξα θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν ενε Χριστόν αθάνατον. Και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχοντος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι Πας Χριστίος βλέπει και προλέγει τερατουργεί ψιστά εν τρισιν ένα Θεόν μέρκον, ηγάρ και τριλαμπή μοναρχή το Θείον. Ε.

Ιδούδητη καλόνητη τερπνών αλήτω κατοικίν αδελφούσα άμα εν τούτο γα Κύριος επιγγείλατο ζωήν αιωνίαν. Δήματος αυτού τα κρίνα του αγρού κόσμων και λέβη μη δίν φροντίζειν.

Σου Κύριε την παντοδύναμον Χριστού Θεότητα πως μη θαυμάσομεν εκ μεν πάθων πάση της πιστής απάθεια και αφθαρσία μλίζουσαν εκ πλευράς δε Αγίας πηγήν αθάνατον στάζουσαν και ζωή

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, δεδοξασμένα περί σου λελάλιντε εν γενναίες γενναίων, ή των Θεών λόγων εν γάστρι χωρίσασα, αγνίδε διαμήνασα Θεότο και Παρθένε, διώσε πάντες γερέρωμεν, την μεταθέτω.

Λούπες βέβαια υπερήμων, στα δύο δρόμων απαρχή γενόμενος και ακροθυνίων. Μαρτυρικού στέφους καθόρ ανοιξίωσε, τον άνθρωθε την ένδοξε δεξιά ζωή φόρο. Θεοπλοκός υπροτείνοντα, στέφανον θεσπέ.

0: Αγία Θεότοκε, σώσον ημάς.
1: Μαρία με τα πάντα του Αγίων ημών έψαν εν σε αυτούς οι αλλήλους και πάσα στη ζωή ημών και στο Θεό παραδόμεσα.
2: Σου λέω αυτό και είναι

Αμήν. Πρώτος εσπάρεις επί ζεις υπό του ουρανίου Γεωργού πανεύθυμε. Πρώτος το αίμα επί ζεις δια Χριστών εξαίσια μακάριε. Πρώτος επ' αυτού των της νίκης Στέφανον ανεδίσω εν ουρανό το ως αθλητών προήμιον. Στεφανίτα των μαρτύρων ο πρόταθλος. Του παραδείσου τα ανθιωρών η ευοσμία αυτών την τερπνή πληρούντα πάσαν την οικουμένη. Το ξένον αυτών καταπλήτω με θέαμα. Εν βαζετό γαρσιμόνος πλέον αθούσι μάλλον ο περξένων εν άθεση. Ως ο μάρτης του Χριστού ο εξανθίσας πρώτος και θύρα γεγονός των ομίμως αθλούντων και ανθούντων κρυφό των κολάσεων. Ο δείξας τρίβων απλανή της βουλωμένης αθλήν ο καλός τα διάρσης ο της πόνης αναλάμψα στεφανίτης των μαρτύρων ο πρώταθλος.

Αμήν. Εξ Αναστάστου μνήματος του Στεφνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση. Και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι και εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Τα του άδους χειλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναιξή μυροφόρη συνήντησας αντιλήπης χαρά κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας θα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωδότα και την κτήση νεφώτησας φιλάνθρωπε δια τούτο και κόσμο συγχαίρει και εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αζίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου έσεις ιόν πάμπολα θεία και ξένα νεκρών Στεφάνου δος πόη πόλη Κωνσταντίνου Δευτερή είναι έτσι ο Στεφάνου γένετα να κομιδείς. Και αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων των Αζίων Μαρτύρων Μαξίμου Δάβα και Τσιντιλιανού. Και αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού του Αζίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Λυσίων της Αζιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αζίου Μάρτυρος Φωκά και του ενευσεβήτη μνήμη γενωμένου βασιλέους Ιουστινιανού του εν Αγίης Αποστόλης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησε.

Thank

Προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προποίητου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεμβήματα προστόλων,

Ευχαριστούμε την Βασιλείου Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λίμενος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου.

0: Cristo.
1: Esto es todo.
0: Ya va a ser todo, Mercedes.
1: Ojo de Dios.
2: Ναι, Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσει.
3: Κάλαμος υπερτιμός, οξυγραφών την ευσέβεια, ανεδείχθη η γλώσσα σου,

ημών σου, όσον ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω κένιν τους πόθος ετοιμώντας παμάκα, ως έχων παρησίαν πολλήν,

Στον εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κυλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο και ουκ ισχυών αντιστήνεται τη Σοφία και το πνεύματι ο Ελάλη. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακυκόμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και των Θεών συνεκίνησάντε των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντες συνήρπασαν αυτόν και ήγαγονα εις το συνέδριον έστησάντε μάρτυρας ψευδής λέγοντας ο άνθρωπος σου το σου παύεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου ακυκώαμεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζαρέος ούτως καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθνη απαρέδω και νημήν Μωυσής και ατενήσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο είδον το πρόσωπον αυτού ως ή πρόσωπον αγγέλου είπε δε ο αρχιερεύς ή άρα ταύτα ούτως έχει ο δε έφη άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε ο Θεός της δόξης όφθη το πατρίμον Αβραάμ όντι εν τη Μεσοποταμία πριν ή κατοικήσε αυτόν εν χαράν και είπε προς αυτόν εξέλθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ή να αν σι δείξω τότε εξέλθον εκ γης χαρδαίων κατόκισεν εν χαράν κακήθεν μετά το αποθανήν τον πατέρα αυτού μετόκισεν αυτόν εις την γην ταύτην η συνημής νυν κατοικείται και ουκ εδώ και αυτό κληρονομίαν εν αυτό.

κληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία και τη σωσήν, ημίσα ή το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται, ως οι πατέρες ημών και ημείς, την ατών προφητών ουκ εδίωξαν οι πατέρες ημών, και απέκτηναν τους προκαταγγείλαντες περί της ελεύσεως του δικαίου, ούν ειν ημείς προδότε και φωνείς γεγέννηστε, ή την εσελάβετε των νόμων εις διαταγάς αγγέλων και ουκ εφυλάξατε, ακούαντες δε ταύτα διεπρίοντο τες καρδίες αυτών και έβριχον τους οδόντας αυτών, υπάρχον δε πλήρης πνεύματος Αγίου ατενή.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Ιάντη, οι κατοικούμενοι το κεφαλάσιμο, το Κύριο πνίνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Και αυτή η στιγμή το ψάρωση, το πάντημον, και με το πρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

service of St. Jesus to the Amen.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ιρή καυτός, πολύ κλαυτός και πληγωμένη η επιδερμίδα τούτης της γης και ιδιαίτερα της πατρίδας μας από τη μεγάλη έλαπα της φωτιάς, θρηνεί τόσο για τη μεγάλη οικολογική καταστροφή αλλά και βέβαια και κυρίως για την απώλεια των ανθρώπων που αγωνίζονται να καλλιεργήσουν και να μεγαλώσουν το αγαθό της προσφοράς και του φιλότιμου στον κόσμο αυτόν. Κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή μας κρύβει μια λεπτομέρεια, κρύβει ένα νόημα, κρύβει μια διδασκαλία. Έτσι λοιπόν ένας από τους μαθητευόμενους πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ανέφερε για τον μεγαλύτερο από τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Αμάρι, στον Άγιο Βασίλειο, ότι δίδασκε πάντα τους μικρότερους ότι σε όποια επιχείρηση και να μπούμε με κάποιον δεν τον αφήνουμε ποτέ πίσω και μόνο του. Μαζί θα μπούμε, μαζί θα βγούμε και όποιο είναι το αποτέλεσμα. Και αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο κατά λόγο αλλά και κατά πράξη αξίωσε το μάθημα ζωής που έδινε σε αυτά τα νέα παιδιά και θυσίασε με οποιασδήποτε συνθήκες τη ζωή του ολόκληρη μαζί με τους άλλους και το νεότερο παιδί των 25 χρονών και των 27 χρονών στο Αγρίνιο. Μπαίνουμε λοιπόν και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Μαζί πηγαίνουμε στον παράδεισο, μαζί και στην κόλαση. Είναι γνωστή, αν την προσέξαμε, ξαναλέγω, όταν διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή του Αποστόλου Ματθαίου. Διηγείται για πολλωστή φορά μέσα στην ανακύκλωση του χρόνου την Ευαγγελική εκείνη περικοπή που διηγείται το θαύμα του Χριστού να δαμάσει τα φυσικά στοιχεία, να καταπαύσει τον άνεμο και τη θάλασσα. Αλλά οι μαθητές και όλοι εμείς δεν πρέπει να στεκόμαστε εκστατικοί σε αυτό το θαύμα, αφού είχε προηγηθεί και το άλλο, ο χορτασμός τόσων ανθρώπων με λίγα υλικά αγαθά. Και οι ίδιοι εκείνοι οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι οποίοι διοικώνησαν την ιδιότυπη εκείνη τράπεζα στην ερημιά εκείνη και έδωσαν τα δύο ψάρια και τους πέντε άρτους στον Χριστό και τα ευλόγησε, εκείνοι τα μοίρασαν οι ίδιοι στους συνανθρώπους τους. Εκείνοι και στο τέλος ως καλοί εστιάτορες μάζεψαν τα περισσεύματα των κλασμάτων για να μην μείνουν αμέτωχοι στο θαύμα που πραγματοποίησε ο Χριστός. Δεν ήρθαμε ως μηχανές, ως στρατευόμενοι σε κάποια σέκτα, σε κάποια θρησκευτική ομάδα, για να έχουμε και εμείς μία θεϊκή δύναμη να την προσκυνούμε, να την δοξολογούμε, να τις κάνουμε τάματα, να την εκμεταλλευόμαστε αν θέλετε για το ίδιο όφελος. Αλλά ήρθαμε να γίνουμε τέκνα φωτός, να γίνουμε πραγματικοί μύστες της Εκκλησίας του Χριστού, να ζήσουμε τον Χριστό, όχι να τον μάθουμε. Γι' αυτό έχουμε και πολλές παρεκτροπές μέσα στην Εκκλησία. Ο κάθε παπάς, ο κάθε δεσπότης, ο κάθε θεολόγος, ο κάθε απλός άνθρωπος αρχίζει και θεολογεί. Και λέει και λέει και λέει και το αποτέλεσμα δεν είναι ότι δεν γίνεται τίποτα, αλλά αντιθέτως κρυματίζουμε ψυχές. Ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, όχι για να γίνει ακόμα μια βακτηρία, ένα μπαστούνι που θα μας βοηθήσει να πάμε παραπέρα. Δεν έγινε θαύμα να σβηστεί η φωτιά, δεν έγινε θαύμα να μην καούν αυτοί οι άνθρωποι. Και σήμερα, ειδικά και ο ένας μάλιστα παπαδοπέδι και εγγόνι παπά, να είναι στα σπίτια τους, δεν τους άκουσε και αυτούς ο Θεός. Άρα που είναι ο Θεός? Δίκιο έρχεται. Αυτό λέει η λογική. Ας πούμε όμως πόσοι από εμάς που βολεμένοι ακούμε αυτή την λειτουργία μέσα σε αυτό τον ωραίο ναό, τον απλό, με τα ερκοντήσιο, με τις ανέσεις μας, που σε λίγο θα πιούμε τον καφέ μας, θα τον απολαύσουμε με την παρέα μας, ποιος από εμάς σήκωσε το χέρι του να κάνει μια προσευχή για τη φωτιά? Ας είναι και στη Γαλλία, ας είναι και στην Ιταλία, ας είναι και η έλαπα των μεταναστών που τυχαία κολυμπάν και πάνε στην Ισπανία,
Τώρα βλέπουμε τι βλακίες κάναμε στο παρελθόν και τις κρίναμε και τις κατακρίναμε και λέμε και μιλάμε. Ποιος από εμάς σήκωσε τα χέρια να προσευχηθεί για αυτές τις πτυχές που χάθηκαν? Όχι από εσάς, από εμάς όλους. Πόσοι ρίξαμε δάκρυ κατάσβεσης της φωτιάς των γονιών αυτών. Δεν ήταν απλώς υπάλληλοι που έστω αν θέλετε και από βλακεία μπορεί να έχασαν τη ζωή τους. Δεν το ξέρουμε. Ήταν παιδιά κάποιων γονιών. Είχαν αδέρφια, είχαν γνωστούς, είχαν τον έρωτά τους, είχαν τη ζωή τους, ήταν τους γονείς τους. Προσευχηθήκαμε για αυτούς. Συμμετείχαμε και εμείς στην κατάσβεση αυτού του καύσωνα. Περιοριζόμαστε μόνο να πάρουμε κλιματιστικά για να δροσίσουμε τη σωματική μας ζέστη, το σωματικό μας καύσωνα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι μαθητές που μάζεψαν τα περισσεύματα των κλασμάτων από το θαύμα εκείνο της τράπεζας στην έρημο, δηλίασαν εκείνη τη στιγμή μέσα στο πλοίο και έρχεται ο Χριστός παντεπόπτης και μεγάλος αφέντης και διδάσκαλος και περπατάει πάνω στη γη. Εντάξει, άλλη μια μαγιά. Και άμα είναι και Θεός τα καταφέρνει και εύκολα. Εδώ εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε όχι να πατήσουμε πάνω στα νερά, να πατήσουμε στην ευκολόπιστη καρδιά των συνανθρώπων μας, να τους καταπατήσουμε, να τους θάψουμε. Να μην υπάρχουν, να υπάρχουμε εμείς, να μην χαίρονται εκείνοι, να χαιρόμαστε εμείς. Να μην λυπόμαστε εμείς, να λυπώνται εκείνοι. Έτσι λοιπόν άλλη μια επίδειξη του Χριστού ήταν. Γι' αυτό όταν ο τολμηρός, καταρχήν Πέτρος, του λέγει αν είσαι εσύ, βάλε με και εμένα στο θαύμα. Για να δω ότι είσαι εσύ, για να δω ότι πατάς πάνω στα κύματα και δεν κάνεις κάποια κομπίνα. Βάλε με και εμένα μέσα σε αυτό το παράξενο φαινόμενο. Και ο Χριστός απλά αντρίκια. Γιατί δεν φοβάται ο Χριστός. Εμείς που λέμε ότι είμαστε του Χριστού φοβόμαστε. Εμείς κρυβόμαστε πίσω από τα ράσα μας, πίσω από τα πανεπιστήμια μας, πίσω από τους μισθούς μας και περιφέρουμε ένα Χριστό ο οποίος είναι παντελώς άγνωστος και άχρηστος. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό αδειάζουν και οι εκκλησίες. Και καλά κάνουν και αδειάζουν. Γιατί πάει να πει λοιπόν ότι εκείνος ο Θεός δημιουργός μας πραγματοποίησε ζώα θεολογούμενα. Ότι έχουμε τη λογική μας, έχουμε την ελευθερία. Μπορούμε να είμαστε στη συνωμοταξία των χριστιανών, μπορούμε να είμαστε και αρνητές. Ο Θεός δεν ήρθε να καταδικάσει την επιλογή μας. Ήρθε να καταδικάσει το νόημα της ζωής μας που τις περισσότερες φορές μας οδηγεί στην κόλαση. Μας οδηγεί στην αφάνεια. Καίγονται οι άνθρωποι. Όχι μόνο από τις φωτιές που καίουν τα δάση και όλα αυτά. Όχι ένα σπίτι το οποίο θα ξαναχτιστεί. Οι τράπεζες περιμένουν, θα μας δώσουν δάνεια. Θα πάρουμε από τα κομποδέματα που έχουμε. Κάτι θα βρεθούμε, ένα αντίστοιχο. Αλλά καίγονται οι ψυχές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Πέτρος ήθελε ένα δροσισμό στην ψυχή του. Να δει, ήταν ο Χριστός άλλος ένας απατεώνας? Ήταν μια αλήθεια που πρέπει να την πλησιάσω? Και απλά ο Χριστός του λέγει έλα. Έλα. Ποιοι από εμάς δεχόμαστε αυτή την πρόσκληση? Την καταθέτουμε στην ψυχή μας και συνοδηπορούμε τον Χριστό. Ποιος από εμάς μπορεί να απαιτήσει από τον Χριστό να κάνει ένα θαύμα? Και αυτή τη στιγμή μπορεί ο Χριστός να πατήσει πάνω στη θάλασσα. Και οι Άγιοι του Θεού κάνουν μεγαλύτερα θαύματα. Αλλά η αρετή αρέσκεται να κρύπτεται. Δεν διαφημίζεται, δεν δημοσιεύεται. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε ο Χριστός σε κλάσμα δευτερολέπτου να γυρίζει το διακόπτη όλης της γης και να αρχίζει η γη να σύεται από μεγάλους σεισμούς και τότε θα βλέπεις και προσευχές και σταυρούς. Όμως δεν θέλει ο Χριστός τέτοιο στρατονισμό. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι δούλοι, δηλαδή αγαπητά πρόσωπα και όχι υπηρέτες του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος συμμετέχει ο ίδιος. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ο ίδιος ο Πέτρος πάτησε πάνω στη θάλασσα. Μην προσπαθούμε λοιπόν να σπάσουμε ανοιχτές πόρτες, να περπατήσουμε και εμείς στα νερά όπως έκανε κάποιος στο Παρίσι. Ήδη άνθρωπος πάτησε πάνω στη θάλασσα. Αλλά πότε καταποντίστηκε? Ίδια ήταν η ένταση του ανέμου και της τριχημίας. Και όταν πατούσε ο Χριστός στα νερά και όταν μπήκε μέσα στη θάλασσα ο Πέτρος, όταν απέστρεψε το πρόσωπό του ο Απόστολος Πέτρος από το πρόσωπο του Χριστού, κάθε πηγή, κάθε μορφή φωτός έχει την πηγή της. Το αγαθό και το καλό
και το κακό έχουν την πηγή τους. Όταν απομακρυνθούμε από αυτά, χάνουμε τις ιδιότητες. Όταν πλησιάζουμε την πηγή του καλού και του αγαθού, τον Χριστό, γινόμαστε και εμείς καλοί και αγαθοί, γινόμαστε θαυματουργοί. Ποιος, λέει, μπορεί να χαλάσει το σχέδιο του Θεού? Η προσευχή ενός ταπεινού ανθρώπου. Ούτε άγγελος δεν μπορεί να επέμβει. Ένας άνθρωπος όμως ταπεινός, που ξέρει να γονατίζει, να προσεύχεται μπροστά στον Χριστό, μπορεί να μεταβάλει τη θέληση και την απόφαση του Χριστού. Όταν λοιπόν αποστρέφει το πρόσωπό του ο Απόστολος Πέτρος από τον Χριστό και τι κοιτάζει, περιεργάζεται το άστατο των κυμάτων, τη δύναμη του αέρα, τότε αρχίζει και καταποντίζεται ο Πέτρος, όχι ο Χριστός. Άμα ήταν μισή η κομπίνα, θα καταποντιζόταν και οι δύο. Ο Πέτρος απέστρεψε τα μάτια του και το λογισμό του από το δεσπότη Χριστό. Και ο Χριστός παραμένει εκεί, ακόμα και όταν είμαστε αρνητές, δύσπιστοι ή και άθεοι, να μας τραβήξει και μας μαλώνει. Μας παιδαγωγεί, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας. Αυτό είναι το έλλειμμα που έχει η ανθρωπότητά μας. Δεν έχουμε πίστη, όχι στο Θεό. Αν είστε άθεοι, καλά το κάνετε. Αν είστε ολιγόπιστοι, καλά το κάνατε. Αν είστε αδιαφοροί και άχρηστοι, δεν το κάνετε καλά. Και εγώ ήταν υπάρος και σε μερικά μέτρα παρακάτω τα μπαρ είχαν γιορτές. Και οι διασκεδάσεις των τουριστών και των ντόπιων είχαν φόντο τις φωτιές που καίγανε την Πάρο. Αλλά θα βάλουμε στον αυτόματο πιλότο την πυροσβεστική, θα κάνουμε κανένα τάμα και στο Χριστούλη και στην Παναγία που είναι και οι μέρες της, θα μας ακούσουν. Εμείς αμέτωχοι. Αλλού βάρουν τα όργανα και αλλού χορεύουμε εμείς. Είναι 15 Αύγουστος και θα πάμε παραμονή της Παναγίας να φάμε σουβλάκια. Όμως ξέρετε ποια είναι η αλήθεια? Και παπάδες μπορεί να μην νηστεύουν. Μπορεί να είμαστε άχρηστοι. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν. Νέα παιδιά που νηστεύουν, που εγκρατεύονται. Γέροι άνθρωποι που δεν του πιάνει το όνομα, το μάτι σου, που έχουν αθλητικά, που έχουν αρρώστιες. Και το βράδυ γονατίζουν σε ένα εικόνημα της Παναγίας. Και παρακαλούν και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Αυτοί στέκουν την Ορθοδοξία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι την πίστη τους την κάνουν έργο. Και όταν και οι άλλοι που δεν περπάτησαν πάνω στα νερά πλησίασαν κοντά των Χριστών, πιστοποίησαν ότι ναι, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Δεν ήρθε ο Χριστός να μας κάνει επίδειξη δυνάμεως. Ήρθε να μας βάλει να συμμετέχουμε στο θαύμα που λέγεται ζωή. Μια ζωή όμως με αξιοπρέπεια, όχι με συμφέροντα. Ξεχάσαμε τον Χριστό, τον αφήσαμε, τον έχουμε στο ερμάρι της ανάγκης. Όταν θα δυσκολευτούμε, τότε παίρνουμε τον Χριστό. Και όχι θέλετε να τον γνωρίσουμε, αλλά να τον αναγκάσουμε να θαυματουργήσει. Όμως ο Χριστός τότε κοφεύει, τότε σιωπά, διότι και εμείς το αυτό κάναμε. Και δεν θέλει ο Χριστός να παραβιάσει το εξούσιο της ψυχής μας. Είμαστε πρόσωπα και όχι ομάδες. Όχι άτομα, όχι λαός, είμαστε λαός Θεού. Ο καθένας έχει το πρόσωπό του, έχει τα χαρίσματά του, έχει και τις αμαρτίες του, που μέσα από την κολυβήθρα που λέγεται Εκκλησία με τα μυστήρια μπορεί να σωθεί και να αγιάσει. Και όχι μόνο να αγιάσει τον εαυτό του, αλλά να εξαγιάσει τον κόσμο. Μπορεί ένας άνθρωπος, λέει, να γίνει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, το λέγει, να γίνει μικρός Χριστός, και ο ίδιος ο άνθρωπος, αν και θα πεθάνει η σάρκα του, όμως εκείνος με την ψυχή σου, ψυχή του, να νικήσει ακόμα και το θάνατο. Κατά ευλογημένη στην Κυρία αυτή την ωραία περίοδο των παρακλήσεων της Παναγίας μας, τελούμε τα μνημόσυνα δύο ανθρώπων που έχουν άμεση και ζωντανή σχέση με την ενορία μας. Η μεν μακαριστή πηγή, μια απλή γυναίκα εκείνου του κόσμου που δεν την κόβει το μάτι σου, που όμως ήρθε και όπως λένε οι Ρώσοι και εφύτεψε και μεγάλωσε παιδιά και έκτισε σπίτι. Και έχουμε και εμείς την ιδιαίτερη ευλογία και τιμή από τους καρπούς των σπλάχνων της
μέσα από μια δύσκολη συρία που έζησε, να απολαμβάνουμε και εμείς τους καρπούς με τους καλούς συνεργάτες από την οικογένειά της, τον πολύτιμο και καλό συνεργάτη και φίλο τον Κωστή, τον Κασοτάκη, την αδερφή του, τη γυναίκα του, οι οποίοι παραστέκονται στο έργο μας και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Και έχουμε και μια μακαρία διάδα, μια ευτυχισμένη διάδα, δύο πρόσωπα, ένα αντρόγυνο, το οποίο πραγματικά ανήκει στους μακαριστούς κτήτορες του ναού του Αγίου Αντωνίου. Αν εμείς σήμερα δοξάζουμε το Θεό σε αυτό το μεγαλούργημα, τον πάσεπτο ναό του Αγίου Αντωνίου, που είναι ένα ορόσημο, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, και όχι μόνο για την καταπονεμένη και καταφρονεμένη ενορία του Αγίου Γεωργίου, που χρόνια τώρα εκκλησιάζει τα μυστήριά της σε ένα ταπεινό ναίσκο που τον ξέρετε όλοι πάνω από τη λίμνη. Αν λοιπόν έχουμε αυτό τον μεγάλο ναό και τον καμαρώνουμε και ιερουργούμε τα μυστήρια του Θεού, έστω και αναξίως, οφείλεται στην κυρία Μαριάνθη που τελούμε το 40ήμερο μνημόσυνο και φυσικά στο σύζυγό της, το Μανώλη. Είναι πραγματικοί ευεργέτες. Δεν ξέρω αν έχουν κοσμική περιουσία και πώς τη διαθέσανε, αλλά από το περίσσευμα της καρδιάς τους συγχρονίστηκαν στον πόθο τον ευσεβή του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας του κυρού Νεκταρίου, να αποκτήσει η πόλη των Αγίων του Αγίου Νικολάου αξιοπρεπείς ναούς που θα καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες της πόλεως μας και όχι μόνο. Ήρθαν αρρωγοί και προσέφεραν το οικόπεδο αυτό, και δεν είναι πλάκα. Ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας τι θα μπορούσε να αποδώσει με κοσμικά και λεπτά κριτήρια και αισθήματα. Θα μπορούσε να αποδώσει. Όμως εκείνοι πύργωσαν ένα πύργο ευσεβίας και τους ευχαριστούμε. Αν εμείς μπορούμε να λειτουργούμε με άνεση πλέον εδώ, οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους που μαζί με πολλούς άλλους που βρίσκονται στη ζωή έδωσαν τα μύθια της ψυχής τους για να μπορούμε να βρισκόμαστε εμείς, και είμαστε υπόχρεοι και τους φυλάμε τα πόδια. Όποιος θεμελιώνει ένα ναό είναι σαν να κερδίζει το μισό παράδεισο, και δεν είναι απλό και τυχαίο. Εμείς μπορεί να ήρθαμε για ένα μνημόσυνο, να περάσαμε μόνο μια Κυριακή. Ξέρετε πόσοι ακόμα και νέα παιδιά πάνω στις μηχανές τους, όταν εγώ έρχομαι βιαστικά να κάνω κάποια δουλειά ή άλλοι άνθρωποι ενορίας παίρνουν με τα μηχανάκια τους, με τα αυτοκίνητά τους, οποιαδήποτε ώρα, και σταματούν τον κάζι να κάνουν το σταυρό τους. Και για σκεφτείτε πόσοι στεφανωθήκανε εδώ, πόσοι βαπτιστήκανε, πόσοι από εμάς προπέμψαμε στην αιωνιότητα μέσα σε αυτό το πάσεπτο ναό δικά μας πρόσωπα. Τους οφείλουμε λοιπόν, και η Εκκλησία δεν μπορεί να αποδίδει μέσα στη φτώχεια της που έχει. Όποιοι ξέρουν για την περιουσία της Εκκλησίας να πάνε να τη μοιράσουν, να μας δώσουν και εμάς. Μέσα στο πνευματικό μας πλούτο να τους μνημονεύουμε με αγάπη και τιμή. Ο Μανώλης και η Μεαριάνθη είναι πραγματικά μεγάλοι ευεργέτες της ενορίας που πύργωσαν την ευσέβειά τους. Και κοιτάξτε, μου έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος, έκτισε ένα εκκλησάκι απλό και απέριτο σε μια ερημιά, και από την ημέρα που έκλεισαν οι πόρτες, που έγιναν τα θυρανίξια, μου λέει, πάτερ, εγώ έχω 3 παιδιά στα αρχικά, από σήμερα έχω 4. Η Εκκλησία αυτή θα είναι το πρώτο παιδί και θα φροντίσω όσο ζω να μην σβήσει το καντήλι μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας παρέδωσαν ένα κομμάτι χωραφιού, δεν μας έκαναν επίδειξη δυνάμεως, αλλά οι ίδιοι ερχόταν και εκκλησιαζόταν εδώ. Και μάλιστα ο Μανώλης είχε την ατυχή ή την ευλογία, όπως τον Άγιο Αθανάσιο, να αφήσει εδώ την τελευταία του πνοή. Είχαν μεγάλη αγάπη για την Εκκλησία, και η Εκκλησία οφείλει να τους αποδίδει την αγάπη και την τιμή μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της μνημόνευσης των ονομάτων τους στο Διηνεκές. Όσο ανάβει το καντήλι στον Άγιο Αντώνιο, θα μνημονεύονται και τα ονόματά τους, όπως του Πατρός Γεωργίου, του Αταλάκη, του Πρωτεργάτου, από μέρους της ενορίας, αλλά και όλων. Βλέπω πολλά πρόσωπα και τους ευχαριστούμε και φιλούμε τα πόδια τους που έτρεξαν και θεμελίωσαν και έχτισαν και παρεκάλεσαν και ζητιάνεψαν για αυτό το ναό, για να προσφέρουμε εμείς απρόσκοπτα, να προσφέρουμε τις δεήσεις μας προς τον Χριστό και την κυρά μας την Παναγιά αυτές τις ευλογημένες μέρες του 15 Αυγούστου. Πολλοί μου είπαν ότι ρωτάτε για τα λουλούδια του επιταφείου της Παναγίας μας. Ήδη από σήμερα
στους επιτρόπους, στο παγκάρι μπορεί να δίνεται τα χρήματα που θα διατεθούν αποκλειστικά για να προσφερθούν, να ολοποιήσουμε, να ομορφύνουμε το ιερό κουβούκλιο της μεγάλης ελπίδας της ζωής μας που είναι η Παναγία μας. Σας εύχομαι ένα καλό και ευλογημένο 15 Αύγουστο, ένα ευλογημένο Αύγουστο ολόκληρο. Μπορεί να μην πάτε διακοπές, αλλά να ξεκουραστείτε. Αγαπήσετε τη ζωή σας, το σώμα σας. Νηστέψετε θεοπρεπώς, παρακαλέστε την Παναγία. Γεμίσετε από το πρατήριο το πνευματικό της Εκκλησίας, όχι των εκκλησιαστικών ανθρώπων, της Εκκλησίας, καύσιμα για να μπορέσουμε να διαπλέψουμε αυτό το μεγάλο πέλαγος του καύσωνας που κατατρώει και τη ζωή μας και τα ψυχικά μας.

Κύριε Αλέησον,

και αγιάζουν σε επισήμη πειθώντα όσο το λαό σου και ευλόγη στον γυρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον Αγία, στον του αγαπώντα την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού σαν τη δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπει εμά. Του ελπίζοντα επί σε ειρήνη τον κόσμο, σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόσα καρδιά παντόρημα τέλειων, αν ο θελεστή καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων. Και εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
1: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Voi και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
3: sun in the morning. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100.8 FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: ξέρετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γιατί το τραγούδι.
1: Είναι μουσικές άτακτα βαρμένες. Μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στο Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ο κύριος Όσκαρ Σταλόγια και στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010. Μαζί έως τη 1. Και μπήκε ο Αύγουστος.

2 Αυγούστου σήμερα και έχουμε τη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρωμά, των Τσιγκάνων όπως λέμε. Είναι η ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρωμά. Για να θυμόμαστε την δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς. Η ημερομηνία αυτή αναγνωρίστηκε διεθνώς για να φωτίσει μια μεγάλη και συχνά ξεχασμένη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

και είπαμε στην 1η Αυγούστου, σαν χθες δηλαδή, το 1971, πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο φιλανθρωπικές συναυλίες που διοργάνωσαν οι George Harrison και Ravi Shankar με τίτλο «Το κονσέρτο, η συναυλία για το Bangladesh» στο Madison Square της Νέας Υόρκης για την ενίσχυση των προσφύγων του Ανατολικού Πακιστάν. Πήραν μέρος πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, ο Eric Clapton, ο Billy Preston, ο Leon Russell, ο Ringo Starr, ο George Harrison και ο Ravi Shankar, όπως είπαμε.

0: και από το Madison Square της Νέας Υόρκης, να πάμε μέχρι την Αλαμπάμα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ροκ κομμάτια όλων των εποχών. Πρώτα όμως το...
1: Παιχνίδια, σκυλίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Προηγήθηκε ο χορηγός μας και να το Sweet Home Alabama.

και όπως κάνουμε κάθε φορά στη συνάντησή μας, τώρα στην αρχή ρίχνουμε μια ματιά στο καιρό να δούμε τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μας λένε λοιπόν ότι θα υπάρξουν και υπάρχουν άνεμοι έντασης 4 έως 7 μποφόρ με βόρεια κατεύθυνση. Και ο υδράργυρος θα ανεβάσει τη θερμοκρασία από τους 22 έως τους 30 βαθμούς.

0: guest. Of course, is a legendary performer. New CD entitled Deuces Wild. This is a wonderful collection of duets with stellar musicians, and we're lucky enough to have one of them here with us tonight. Ladies and gentlemen, please say hello to Tracy Chapman and B.B. King. Kid!
1: Η προθέρμασή μας συνεχίζεται. Εδώ είμαστε μια παρέα γεμάτη μουσικές, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας.

μόνιμο συνεργάτη τη παρέα, μας το μουσικό ημερολόγιο, και βλέπουμε, διαβάζουμε 27 Ιουλίου του 1986 η Queen γίνονται το πρώτο μουσικό σχήμα μετά τον Louis Armstrong το 1964 που εμφανίστηκε στην Ανατολική Ευρώπη. Έπαιξαν λοιπόν οι Queen στο Νέπ Στάντιουμ της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία

πάμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε. Κυριακή σήμερα, 2 Αυγούστου. 2-41-025-010, έτσι ζωντανά. Να μας ακούτε και να σας ακούμε. Και στο Viber, πληκτρολογείτε Oscar Radio. Γράφτε το μήνυμά σας και πατάτε το βελάκι που σημαίνει αποστολή. Εδώ είμαστε, με ήχο καλοκαιρινό.

Ακούμε μια σύνθεση του κυρίου Πάροφ Στέλαρα, του αυστριακού μουσικού αυτού και παραγωγού και DJ, ο οποίος στις 16 Αυγούστου, Κυριακή, εμφανίζεται στο Ναβαρίνο Hills, στο Κώστα Ναβαρίνο εκεί στην Καλαμάτα, κάπως στην Πύλο, μάλλον στην Πύλο, ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, Κώστα Ναβαρίνο,

0: version of this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem...
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα,
0: stupid,
1: σε αυτό το παράδεισο που λέγεται Ελλάδα, οι πυρκαγιές συνεχίζονται μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο για κάψιμο.
0: It's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me.
1: Συνελήφθησαν και κάποιοι εμπριστές.
0: Are moving at a million miles.
1: Να έχουμε να λέμε.
0: In an outer spiral arm at 40.
1: Και όσο για τα Καναντέρ, αυτά που έχουμε δεν μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Αυτά που παραγγείλαμε θα πάρουν το 28 και πετάνε τη νύχτα. Δεν ξέρω πώς και γιατί, άκουσα από έναν υπουργό ότι ναι, θα μπορούν να μετακινηθούν, αλλά δεν θα μπορούν να ρίχνουν νερό.
0: It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic.

0: keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here.
1: Και άλλη μια ματιά στο μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουλίου 1965 γυρίζεται η δεύτερη ταινία και πρώτη έγχρωμη του συγκροτήματος των Beatles με τίτλο Help και κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Η μουσική της ταινίας κυκλοφορεί σε μεγάλο δίσκο τον

0: 100 FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Είμαι ο Ροντεύτερον και μπαίνουμε πολύ δυνατά.

Και έτσι δυνατά δυνατά, όπως είπε και το τραγούδι αυτό του κύριου Χατζηγιάννου, πάμε στη σημερινά γενέθλια. 31 Ιουλίου 1969 και γεννιέται στην Καλαμάτα ο τραγουδοποιός, ερμηνευτής και λοιπά, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: ξεχωρισμένος από το χάρι.
1: Και ερχόμαστε σε μια ελληνοτουρκική συνάντηση. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία.

27 Ιουλίου 1948 και γεννιέται στην Αθήνα ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Ντάμων και Φιδίας που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα ενσωματώθηκε με τα Μπουρμπούλια. Μετά αποχώρησε και από το 1974 άρχισε να συνεργάζεται με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο και το 1976 με τους αδερφούς Σπυρόπουλους που σχημάτισαν τη Σπυριδούλα. Το 1980 συνεργάζεται με το συγκρότημα Απροσάρμοστη, με τους οποίους μένει μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι το 1990.

Να και μια φωνή που μας δίνει χαρά, για Γεροπούλου χαρά, η οποία ξεκίνησε με το μουσικό σχήμα Αγάπανθος, συνεργάστηκε αρκετά με τον Λάκη Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, κυκλοφόρησε προσωπικό δίσκο το 1990, από που είναι και αυτό το τραγούδι, και μετά χάθηκαν τα ίχνη της δισκογραφικά.

29 Ιουλίου 1925 γεννιέται ο διακεκριμένος ηθέντης ο Μίκης Θεοδωράκης. Να θυμίσουμε ότι οι πληροφορίες που αντλούμε για τον παρελθόν έχουν να κάνουν με την εβδομάδα που πέρασε, μια και η συνάντησή μας είναι εβδομαδιαία.

Και θα κλείσουμε, συγγνώμη, την πρώτη ώρα με ένα διαμάντι της ελληνικής μουσικής, την Αγγελική του Μπανάκη, η οποία είναι ερευνήτρια, διδάσκει τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής, ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα από παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα μέχρι αυτοσχεδιασμό. Είναι και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Voi και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
1: sun in the morning. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Plateau FM.
1: Μουσικές αταχταβαλμένες, ώρα δεύτερη, μόλις περάσαμε το κατόφλι της. Λατό FM, 103,3 μεγάκυκλοι, κύριος Όσκαρ. Στη ρύθμιση των ήχων, στα λόγια. 2841 025 010, τηλεφωνικό κέντρο. Και πάμε στη μία.

29 Ιουλίου 1963, και το αμερικανικό folk συγκρότημα Peter, Paul and Mary κυκλοφορεί ένα τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind, ο οποίος το έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα από αυτό, στο Μάιο. Η δική τους όμως εκτέλεση και ερμηνεία είναι η πιο εμπορικά πετυχημένη, φτάνοντας μέχρι και τη δεύτερη θέση του πίνακα των επιτυχιών.

πάντως στην κοινωνικο-οικονομική επικαιρότητα δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε, διότι είναι σταθερά ανωδική η πορεία που διατηρεί το ελληνικό εφοπλιστικό λόμπι. Οι παραγγελίες σας πλησιάζουν τα 1000 πλοία υπό ναυπήγηση στις βασικές ναυτιλιακές κατηγορίες. Οπότε καράβια έχουμε, μην ανησυχούμε.

έπρεπε να ομολογήσουμε βέβαια ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν μπορεί να το ελέγξεις. Αλλά όχι και προκλητικά να το ευνοείς.

σαν την Δευτέρα που μας πέρασε, το 2023, 27 Ιουλίου δηλαδή, έφυγε από τη ζωή το κορίτσι, τη φωνή του οποίου ακούμε, η Σίνετ Ο'Κόνορ, η Ιρλανδέζα τραγουδίστρια, αυτή πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, έφυγε σε ηλικία μόλις 56 ετών. Έγινε παγκόσμια γνωστή με αυτήν την καθηλωτική ερμηνεία της στο τραγούδι Nothing Compares.

Πρωινό Κυριακής, Λάτου FM, 103,3 Μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ, ραδιοφωνική παρέα με τίτλο «Μουσικές άδεκτα μπαλμένες», 2841-025-010. Και πάμε σε ένα πάρτι του 1923, αν θέλετε σε μια προσομοίωση ενός πάρτι του 1923.

αφήνουμε το 1923 και πάμε στο 1967, στις 29 Ιουλίου, όπου βλέπουμε ότι στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών βρίσκονται οι Doors με αυτό το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1967, αλλά έγινε επιτυχία τον Ιούλιο.

Και κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με τους Pink Floyd και την εγκεφαλική βλάβη Brain Damage.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Λατό FM στους 103,3.
10: Το χρόνο μας δείχνει 11:33 πρώτα λεπτά και μόλις περάσαμε τον κατόφλι του τέταρτου ημιώρου και μια και το καλοκαίρι και ειδικά ο Αύγουστος είναι ο μήνας για βουτιές. Εμείς σε αυτή την τέταρτη ενότητα συνηθίζουμε να βουτάμε πότε στα βαθιά, πότε στα ρηχά της παραδοσιακής μας μουσικής. Εδώ η γιαγιά που χορεύει. Αυτό είναι η μετάφραση του ονόματος του μουσικού σχήματος που ακούμε. Η Μπάμπο Κόρο. Ένα μουσικό σχήμα που αντιχεί τις φωνές των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Μπερδεύουν την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδος με τις βαλκανικές πολυφωνίες, την αίσθηση του swing, την τζιγκάνικη περιπλάνηση,

σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη. Δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

ένα κρυμμένο, έτσι, φορτισμένο υπηρώτικο τραγούδι που βασίζεται σε ερωτικά δίστιχα, παίρνει σάρκα και οστά. Συντελεστές, ο Τίνι Τσακάλ, ο Θωμάς Κωνσταντίνου και οι θυγατέρες. Τα μαύρα μάτια. Τα μαύρα μάτια είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε συνδέσει με την Ήπειρο, με πανηγύρια, με νοσταλγία, με πόθο, ότι γεννάει ένα βλέμμα.

δρόμο θα γυρίσουμε, χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου παντιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πήρα κόμπους και μια στάλα ουρανό. Μ' αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

Τρανζιντέλια, έτσι είναι το όνομα του μουσικού σχήματος που πήρε τη σκητάλη. Είναι ένα πειραματικό σχήμα με έδρα την Αθήνα. Η επιλογή τους είναι ένα συνδυασμός του ηλεκτρικού στοιχείου με παραδοσιακά όργανα. Έτσι ξεπερνούν τη χρειά του παρελθόντος και καταλήγουν σε ένα ανορθόδοξο ηχητικό αποτέλεσμα.

Ήπειρο, αν θέλετε το ηχόχρωμα της Ήπειρου. Πάμε να συναντήσουμε ένα κορίτσι από τη Σύφνο, Στάπα Αντιγόνη. Είναι και μέλος σε ένα μουσικό σχήμα με το τίτλο «Οι Κουμπάρες».

ένας μουσικός Κούρδος με καταγωγή από το Diyarbakir, ο Ρουσάν Φιλετζέκ. Έμαθε το σάζι από τον πατέρα του πριν μπει στις φημισμένες μουσικές σχολές του Πανεπιστημίου Σακάρια εκεί στο Μαρμαρά της πόλης. Ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή,

0: Έχουμε και ελληνικά τραγούδια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Να με πληγώνεις τόσο χάρη. Ποιον άλλον εφωνάζεις χάνει. Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα αφέρ. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart. Να με πληγώνεις τόσο hard.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM.
1: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας υπό τον τίτλο «Μουσικές άτακτα βαρμένες». Όπως ακούσατε είναι όλα το FM, κατά 3,3 μεγακύκλους. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών. Το 2841-025-010 στη διάθεσή σας. Και η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Σεουμάρ.

το κομμάτι που ακολουθεί ονομάζεται Santiago de Cuba και είναι από τους Ιρλανδούς Chieftains. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια μουσική καταγραφή της ιστορικής μετανάστευσης των κατοίκων της Γαλλικίας στην Κούβα.

η ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι έχει να κάνει με τη σύνδεση της Γαλλικίας με την Κούπα. Το μεταναστευτικό κύμα των 19ου αιώνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γαλλικίας μετανάζευσαν στην Κούπα για να ξεφύγουν από την φτώχεια. Βέβαια, όπως γίνεται πάντοτε, η μετανάστευση έφερε μαζί τους και τις παραδοσιακές κελτικές μελωδίες.

βγήκε, υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη στο στούντιο της ηχογράφησης όταν ο Πάντι Μολόνεϊ, ο αρχηγός των Τζιφτέινς, ζήτησε για την ηχογράφηση από τους ντόπιους παραγωγούς να βρουν 6 κουμπανούς μουσικούς. Και αντί για 6, στο στούντιο εμφανίστηκαν περισσότεροι από 30 τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, δημιουργώντας μια αυθόρμητη και πανηγυρική μουσική γιορτή.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Πήρατε το μήνυμα του χορηγού μας για τα καταστήματα Jumbo. Και πάμε στον Τάραντα της Ιταλίας. Τζιάννα Νανίνη, η ερμηνεύτρια.

Και από τον Τάραντο δεν θα πάμε πολύ μακριά, δεν θα απομακρυνθούμε. Πάμε εκεί, ας πούμε, στην γειτονική Νάπολη, όπου εξελίσσεται ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Σαρακινός». Κυκλοφόρησε το 1958 και πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ναπολιτάνικες επιτυχίες παγκόσμια, η οποία όμως κρύβει μια έξυπνη δόση σάτιρας και κοινωνικού σχολιασμού. Μιλάει για έναν εξωτικό επισκέπτη, μάλλον Άραβα που ήρθε από την Ανατολή, μάλλον Σαρακινό, που αποβιβάζεται στο λιμάνι της Νάπολης μέσα από ένα λευκό πλοίο και ξελογιάζει όλες τις γυναίκες της Νάπολης.

φεύγουμε από την Νάπολη της Ιταλίας και πάμε πολύ μακριά στη Νέα Ζηλανδία, στον νότιο-ανατολικό Ειρηνικό, να ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι των Μάουρι, Κάρου Κάρου, δηλαδή προσδοκίες. Ήταν ένα, είναι μάλλον ένα τραγούδι που είναι σαν ξόρκι, είναι ρυθμικό και καλούν οι ψαράδες τα ψάρια κατά τη διάρκεια του ψαρέγματος.

αφήνουμε τον Ερηνικό, επιστρέφουμε στη Μεσόγειο, ίσως και λίγο Ατλαντικό, εκεί στο Μαρόκο, στην Ταγκέρη. Αυτό το τραγούδι, το Τσιμπουλί, κυκλοφόρησε το 1985 και αποτελεί ένα ιστορικό σταθμό στην παγκόσμια μουσική, καθώς είναι μία από τις πρώτες πιο επιτυχημένες απόπειρες αδερφοποίησης του φλαμέγκο με την αραβο-ανταλουσιανή μουσική της Βορείου Αφρικής.

Και από το Μαρόκο αποχαιρετούμε και το πέμπτο ημίωρο. Κατά σύμπτωση έβλεπα εχθές στο BBC Earth ένα ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι σε συνέχεια βέβαια, γιατί πηγαίνει σε πολλές χώρες. Αυτό που εμείς έχουμε το γαλλικό στην Ερυθρέα, ταξίδια με το τρένο με έναν πρώην Βρετανό υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Πορτίλιο, είναι αυτή η εκπομπή που σας λέω, και μας ξαναγούσε στο Μαρόκο.

0: 96,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Κινήσαμε ένα πρωί.
5: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
5: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Να που φτάνουμε και στην τελευταία και στο τελευταίο ημίωρο, το έκτο της παρέας μας.
4: Χαρά μου για μένα.
3: Με αυτή την κυρία που

0: με αφορμή
1: και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο, ναι,
0: τα πνευματικά δικαιώματα και που ανήκουν, κάτι που βγήκε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα. Ακούμε αυτό το τραγούδι.

ένας ντράμερ, ένας μουσικός κρουστών που είναι και αριστούχος της εθνομουσικολογίας και στην Ιταλία και θα πάρασε παραδοσιακά κρουστά στην Ελλάδα. Μας παρουσιάζει με τη δική του μουσική οπτική, ας το πούμε, Μίκη Θεοδωράκη. Σιμών Μογγέλη.

0: Αυτά και με αυτά, να αποφτάνουμε προς την γραμμή τερματισμού. Συναντηθήκαμε στις 10 και εσύ ως φτάνουμε τη μία. Πολλές ευχές, μια όμορφη Κυριακή. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Η εκπομπή επαναλαμβάνει τα ξημερώματα της Πέμπτης.
1: Αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες.
0: Εμείς θα βρεθούμε την επόμενη Κυριακή ακριβώς στο ίδιο σημείο και ακριβώς την ίδια ώρα στις 10.
1: Κοινάζω το βασιλικό.
0: Μέχρι να ξανασυναντηθούμε.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Άντε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Voi και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 4 20

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Bonnie και Clyde. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Η Bonnie και ο Μάγκας της γυρίζουνε με κάτι καραμπιστόλες, ληστεύουνε τον κόσμο, σκοτώνουνε κιόλας, βάρβαρα πράγματα, απαράδεκτα. Ενώ Άνταμ και Φιωρέτα, χάρμα δουλειές. Η Φιωρέτα, σαν να λέμε η Ανθούλα, ένα κοριτσάκι γλύκα, με λαχρινό και νόστιμο, γλυκό σαν το κεράσι. Και η Πάρμα που τη γέννησε βγάζει βιολέτες και χαίρεται τον ήλιο. Και ο μπαμπάς της ήταν σοφεράκι, και η μαμά της μια σινιόρα καθολική αξιοσέβαστη, και τα αδέρφια της κύριοι, ο ένας φυλακή και ο άλλος οξυγόνο κολλητής, και η αδερφούλα της παντρεμένη με μηχανικό σε μηχανές εσωτερικής καύσεως. Θα μπορούσε και η Φιωρέτα να παντρευτεί ένα καλό παιδί, αλλά δεν ήθελε. Έβλεπε τη Λολό στο σινεμά, έβλεπε τη Σοφία Λόρεν και ανοίξανε τα σκορδάκια της. «Γιατί, καλύτερες είναι αυτές από μένα?» Δεν ήτανε καλύτερες και σηκώθηκε και πήγε στο Μιλάνο. «Θα δουλέψω εκεί». Στο ξενοδοχείο Αλμπέργκο ντε Τιάτρο Πρίντσιπε έγινε καμαριέρα. Την τσιμπούσανε στα ψαχνά, έβριζε τους πελάτες, αλλά της δίνανε καλό μπουρμπουάρ. Από τον καιρό της Πάρμας είχε χάσει εκείνο που λέγεται πολύτιμον. Το χασε ένα σούρουπο και ψάχνανε με ένα μαντράχαλο να το βρούνε, αλλά έπεσε σκοτάδι και δεν το βρήκανε. Η Φιωρέτα καβάλισε το πίσω μέρος μιας βέσπας και γύρισε στην Πάρμα. Τα σούρουπα, οι εξοχές και οι βέσπες είναι τρομερά κατασκευάσματα, ειδικά για απώλειες πολυτίμων. Δεν έκλαψε, γιατί πάντα της είχε υπόψη της να χάσει το πολύτιμον. Το είχε βαρεθεί. Ο Άνταμ δεν ξέρει κανείς αν λεγόταν Άνταμ. Όταν γεννήθηκε στην Πάτρα μάλλον, τον είχαν βαφτίσει Αντρέα και είχε μάθει πολλά πράγματα. Και ξένες γλώσσες και το γυμνάσιο που τελείωσε και καλούς τρόπους, γιατί ο πατέρας του ήταν υφασματέμπορος και η μαμά του έλεγε ότι κρατούσε από το χλεμούτσι το φρούριο της Γλαρέντζας. Απέναντι είναι η Ζάκυνθος και τον φώναζε Αντρέ, και τα λάνια τον φωνάζανε βουτυρόπεδο και του ρίχνανε στράκα σβουριχτή, αλλά μετά ο Αντρέας έμαθε κάτι κόλπα και έπαιζε ξύλο καλό. Το λοιπόν έβλεπε τα παπόρια που φεύγανε με βορειοδυτική ρότα και του ανάψανε τα μεράκια. Ξέρεις τι καημός είναι να κάθεσαι στο μουράγιο και να βλέπεις το παπόρι να φεύγει? Πού πάει? Να, ξανοίγεται στο μεγάλο κόσμο και εσύ είσαι κορόιδο, μάρκα πεταλίδα, γαντζόνης. Λέει λοιπόν μια μέρα στον μπαμπά του: «Εγώ θα πάω στην Ιταλία να σπουδάσω μηχανικός». Χάρηκε ο μπαμπάς και κλάψει η μάμα, αλλά δεν πείραζε, γιατί στο μαγαζί θα έμενε ο μεγάλος, ο Νίκος. Κι είπανε κάτι θείοι: «Εφόσον το παιδί έχει κλείσει, να μην το εμποδίσετε». Διότι οι θείοι κάτι τέτοια λένε και δεν τους χωνεύεις. Θείος, σαν να λέμε, είναι ένας άνθρωπος που δίνει κακές συμβουλές για το καλό σου. Το λοιπόν βγήκε στο Πρίντιζι και τράβηξε να πάει τον Ιταλικό ανήφορο, αλλά κόλλησε στην Νάπολη. Άρχισε από το μεγάλο παραλιακό δρόμο της Παρτενόπε, ήρθε πιο δω κατά λιμάνι μεριά, πώς έμπλεξε, κάποια θα ήταν στη μέση. Έπεσε σε κάτι παιδάκια, μαντόνα μία. Και αυτά τον πήρανε στην αρχή στο ψηλό, αλλά σε λίγο είδανε ότι έχει μυαλό και τον εκτιμήσανε. Τώρα ήρθε μια παρτίδα αμερικάνικα τσιγάρα από εκείνα που φτιάχνουνε στην Ταγκέρι. Κοίτανε να τους πιάσει η φινάνστα, αλλά εκείνη η μικρή του κουβάλισε δύο βαλίτσες στο ξενοδοχείο του και γλιτώσανε τα τσιγάρα. Κι ήρθε η μάμα σαν τίσημα στο ξενοδοχείο του. Για όσους δεν ξέρουνε, πρέπει να το καθαρίσουμε. Μάμα σαν τίσημα δεν είναι καμιά γυναικούλα. Είναι άντρας και σκληρός, παρακαλώ. Και είναι ο κουμανταδόρος, ο διορισμένος από την Καμόρα σε κάθε συνοικία της Νάπολης. Ο αρχηγός, να πούμε, ο τοπικός της μαγιάς. Άλλος για τα λαθρέα, άλλος για τη λαχαναγορά, άλλος εδώ, άλλος εκεί, καθώς ο Νικαμόρα ζει και υπάρχει μέχρι σήμερα και διευθύνει όλη την απολυτάνικη αλαναρία. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κάνει κουμάντο. Το λοιπόν τον συγχάρηκε η μάμα και από εδώ και μπρος ήτανε άνθρωπος τους ο Ανδρέας. Μπορεί να μην ορκίστηκε και να μην έκανε τέτοια θεατρινίστικα, αλλά τον ξέρανε και τον λογαριάζανε. Και επειδή έμεινε απολυρέτες, σχεδίασε μόνος του ένα ντου σε μαγαζί και το είδε το σχέδιο η μάμα σαντίσιμα και τρελάθηκε. «Μα είναι μέγκλα». Στείλανε λοιπόν κάτι παιδιά ειδικευμένα, ξαφρίσανε το μαγαζί μέρα μεσημέρι και του δώσανε καλό μερτικό. Δεύτερο σχέδιο έκανε ο Ανδρέας και φάγανε Παρασκευή ημέρα ένα ολόκληρο σάκο με λεφτά από μια φάμπρικα που θα πλέρωνε τον κόσμο της. Πολλά λεφτά και οι άνθρωποι της μάμα τα είχαν χάσει από τη χαρά τους. Το λοιπόν την ώρα που του μέτραγε το μερτικό του λέει η μάμα: «Δεν θα σε φωνάζουμε Ανδρέα, να αλλάξεις όνομα, θα σε ξέρουνε όλοι Αντάμου». Και του μείνε το Άνταμ. Ο Άνταμ όμως τη βαρέθηκε την Νάπολη. «Άντε ρε, εδώ σε κλέβουνε. Κάνεις να πάρεις 2 εκατομμύρια αλιρέτες και σου δίνουνε 200.000. Και ένα πρωί τους αποχαιρέτησε: «Πάω στο Μιλάνο». Μόνο που δεν κλάψανε: «Περκέρε μορτάκι, που εμείς έχουμε στα όπα όπα σου». «Όχι, να πάω, γιατί με στείλανε και να σπουδάσω και δεν κάνει να διαψεύσω τας προσδοκίας της οικογένειάς μου». Και λοιπόν τον φιλήσανε και του δώσανε και συστάσεις: «Άμα πας στο Μιλάνο έχουμε παιδιά δικά μας, σύρε βρέστα». Και πήγε, τα βρήκε, έγινε το ένα μαζί τους και κάνανε και κάτι δουλειές ψιλοτάρια. Τώρα μέσα σε τούτα τα παιδιά τα μιλανέζικα ήτανε και ο Μπρούνο, να πούμε, ο αδερφός της Φιωρέτας, καλή πασταλοποδίτης της Ξάφρας, αλλά μπεσαλής. Κάνανε κάτι δουλειές μαζί 3-4, στην Πέμπτη πως και έγινε και τσακώσανε τον Μπρούνο. Και επειδή δεν βρήκανε τα κλοπημαία, ψάξανε στο σπίτι του φίλου του και τα ξεθάψανε. Ο Μπρούνο μπεσαλής τώρα έσκιζε κατά πως τα είχανε συμφωνήσει τα ρούχα του. «Νόρε παιδιά, ο νέος δεν ξέρει τίποτα. Εγώ τον παρακάλεσα να μου φυλάξει τα πακέτα γιατί θα φεύγα ταξίδι. Είναι αθώος». Τέτοια. Και ο Ανδρέας τα ίδια: «Εγώ τι φταίω, ήρθε και μου τ' άφησε. Εγώ ήρθα για σπουδές. Να τα εμβάσματα, να η εγγραφή». Διότι πονηρός είχε γραφτεί και για μηχανικός. Την προφυλάκηση όμως δεν τη γλίτωσε. Μέχρι να γίνει η δίκη τον μπουζουριάσανε και δεν μάθανε τίποτα στην Πάτρα. Γνώρισε όμως μέσα κάτι παιδάκια του Αφρού, έμαθε τα μόρτικα, καλά πέρναγε. Στη δίκη τάπε τόσο ωραία και τόσο αθώα που παραλίγο να του ζητήσουν και συγγνώμη. «Εγώ που ήρθα να σπουδάσω στη μεγάλη πολιτισμένη χώρα που είμαι άγνωστος και δεν έχω κανένα, που γνωρίστηκα με ένα νέο που ήξερα». Μέχρι και ο ίδιος ο εισαγγελέας το φάγε το χαβιάρι και ζήτησε την απαλλαγή του. «Είναι φανερόν, κύριοι, ότι πρόκειται περί νέου εξαιρέτου ήθους, ως της έπεσε θύμα της αφελίας του». Αθώος ο κατηγορούμενος και λέει τώρα ο Μπρούνο: «Ξέρεις, έχω μια αδερφούλα. Άντε να τη βρεις και πες της να μου φέρνει τίποτα τσιγάρα και χαρτζιλίκι, να μη φανείς εσύ, γιατί δεν κάνει». Κι έτσι ο Άνταμ γνώρισε τη Φιωρέτα. Στην αρχή χαμογελάσανε, ύστερα της έδωσε λεφτά να ψωνίσει του αδερφούλη της και την τρίτη φορά της έριξε το μυστικό: «Πάμε στις Λίμνες». Λοιπόν πήγανε στις Λίμνες και πάνω στο κόμο τη νύχτα τα φώτα γεμίζουνε το ήμερο νερό και τη μέρα πέφτουνε οι Άλπεις να καθρεφτιστούνε. Κι είναι όλο μικρά κουκλίστικα ξενοδοχεία και ξένοι με κόκκινες βόρειες μύτες και μακαριότητες των 200 μάρκων 4 μέρες και κάνουνε «α» και κάνουνε «ο», τραβάνε φωτογραφίες και ξεχνάνε πάντα τα χρυσαφικά τους στο διπλανό δωμάτιο. Δεν έχεις παρά να πηδήξεις από ένα τόσο δα μπαλκόνι και να τα πάρεις. Η Φιωρέτα λοιπόν πήδηξε το μπαλκονάκι. Είχε μαζί της και κάτι λαστιχένια γάντια από τότε που συγύριζε σαν καμαριέρα. Κι ήτανε εγκλέζα αυτή που είχε τα χρυσαφικά, γιατί φώναζε με φωνή ένρινη: ήτανε να πεθάνουνε στο ξενοδοχείο, αλλά κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι έγινε η δουλειά από το χαριτωμένο ζευγάρι των ερωτευμένων. Είχανε θάψει και τα κλεψιμέικα στον κήπο, χαθήκανε. Τη ζημιά την πλήρωσε η ασφαλιστική εταιρεία και τα παιδιά στο Μιλάνο τους συστήσανε κάτι κλεπταποδόχους. Και μόλις τα τσακώσανε, λέει ο Άνταμ, «Δεν πάμε και κατά Ρώμη μεριά, θέλω να δω το Κολιτζέουμ». Πήρανε και συστάσεις για τα παιδιά της Ρώμης και τα ανταμώσανε στου Ντόνεϊς, παρακαλώ, μέσα στη Βιτόριο Βένετο.
1: «Έχουμε μάθει ότι σου κόβει»,
0: είπε ένα παιδάκι Ρομπέρτο με μοντέρνο κουστούμι και ωραίο μαλλί. «Εξαρτάται», και γελάσανε.
1: «Κείνο που χρειάζεται είναι μια γερή μπάζα»,
0: ξανάπε το παιδάκι Ρομπέρτο, και ξαναγελάσανε. Σε δύο μέρες που έκανε βόλτες στη Βία Μπαρμπερίνη, είδε ένα ωραίο μεγάλο μαγαζί ο Άνταμ και η βιτρίνα του γεμάτη πράμα καλό. Και λοιπόν κάνει στη Φιωρέτα, «Αυτό αξίζει τον κόπο. Όχι να πηδάμε από τα μπαλκόνια για την ποτένια χρυσαφικά». Και άρχισε να χαλβαδιάζει το μαγαζί. Είδε τι γίνεται. Το μεσημέρι κλείνανε. Κατεβάζανε ένα χοντρό δικτυωτό σιδερένιο παράθυρο πάνω από τη βιτρίνα, αλλά δεν σηκώνανε το πράμα. Το βράδυ τα μαζεύανε και τα κλειδώνανε σε κάτι χρηματοκιβώτια που δεν τα περνάγανε μήτε κανόνια το 42. Ωραία. Κάθισε λοιπόν, τα σχεδίασε όλα με λεπτομέρειες και στις 5 μέρες απάνω συναντήθηκε πάλι με τον Ρομπέρτο. «Έχω 3 δουλειές πολύ πλούσιες».
1: «Λέγε»,
0: έκανε ο Ρομπέρτο. «Θέλω 25%. Μόλις τα πιάσω από την πρώτη θα σας πω τη δεύτερη, και μόλις τα πιάσω από τη δεύτερη θα σας πω την τρίτη». Ψέματα, δεν είχε 3 δουλειές, μόνο μία, τούτη εδώ του Χρυσοχοΐου, αλλά το είπε επίτηδες μην τον ρίξουνε.
1: «Δίνουμε 20,
0: είπε ο Ρομπέρτο. 25. Ο Ρομπέρτο πονηρός έκανε άλλο λογαριασμό.
1: «Του δίνω 25 στην πρώτη και στη δεύτερη, τον ρίχνω στην τρίτη και μου έρχεται έτσι και 10% φτηνότερα. Εντάξει».
0: «Τούτη τη Ρώμη», έκανα διάφορα ο Άνταμ, «όλο τη σκαλίζεται».
1: «Τι θες να πεις?»
0: «Σκάβουνε, βάζουνε καλώδια, ανοίγουνε λάκους». Ούτε που καταλάβαινε ο Ρομπέρτο.
1: «Τι, μεγάλη πολιτεία έχει ανάγκες κάθε λίγο και λιγάκι».
0: Παραγγείλανε πάλι κάτι πιωτά παγωμένα και αρχίσανε να μιλάνε σιγά.
1: «Η βιτρίνα που λες», έκανε ο Ρομπέρτο, «την έχω δει κι εγώ. Έχει πάνω από 20 εκατομμύρια λιρέτες. Μπορεί και τα διπλά βέβαια».
0: Και στέναξε.
1: «Δεν κλέβεται η ρημάδα. Έχω κάνει όλα τα σχέδια. Δεν κλέβεται μέρα μεσημέρι».
0: «Η μόνωση για τα καλώδια στο σήμα κινδύνου είναι αριστερά», είπε ο Άνταμ. «Θέλει ένα καλό ηλεκτρολόγο και θέλω και 2 ατσίδες να κόψουνε με το οξυγόνο το σιδερένιο παράθυρο».
1: «Μέρα μεσημέρι».
0: «Μάλιστα».
1: «Πώς?»
0: Πάλι άρχισε να μιλάει σιγά ο Άνταμ. «Άκου τώρα η δουλειά». Μια εβδομάδα αργότερα η Φιωρέτα και ο Άνταμ κάθονται απέναντι από του Ντούνεϊς στο καφέ Ντε Παρί, γιατί από εκεί πέφτει ο ίσκιος. Σαν καλοί ξένοι τρώνε και διαβάζουν αλλοδαπές εφημερίδες. Στη μια μισή κλείνουν τα μαγαζιά, στη μία έρχεται ένα συνεργείο με εργάτες που στείνονται όξω από το Χρυσοχοΐο. Έχει τα εργαλεία του, τα πάντα του και τις επιγραφές «Σερβίτσιο Μουνιτσιπάλε», δηλαδή δημοτική υπηρεσία, από εκείνες που φτιάνουν τους δρόμους στο Μάνι Μάνι. Και έχει και τα χαρτιά του εντάξει, τα δείχνουν στους αστυνομικούς. Πρέπει την ώρα της μεσημβρινής αναπαύσεως να πάρουν κάτι απομονωτικά στους υπονόμους. Καλοκαίρι 5 ανοίγουν τα μαγαζιά. Στη 1:30 κατεβάζουν τα ρολά από το Χρυσοχοΐο. 1:35 έρχεται ένα καμιόνι και ξεφορτώνει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κασόνα με εργαλεία και οι εργάτες πιάνουν δουλειά στον υπόνομο. Επειδή η κάσα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει μέσα τα ηλεκτρικά, ακόμα και μια γεννήτρια, δεν γίνεται να την αφήσουν μέσα στο δρόμο. Εμποδίζει την κυκλοφορία. Πάει λοιπόν ο επικεφαλής του συνεργείου και μιλάει με τον καραμπινιέρο να την αφήσουμε στο πεζοδρόμιο. Την αφήνουν λοιπόν στο πεζοδρόμιο, αλλά κολλητή απάνω στη βιτρίνα, έτσι που να την κρύβει σχεδόν ολόκληρη. Και πάνε οι εργάτες και βάζουν μπρος τη γεννήτρια που κάνει θόρυβο και όλο την ανοίγουνε και παίρνουν από μέσα τρυπάνια και άλλα μυστήρια. Τώρα, στο πίσω μέρος της κάσας έχουν κρυφτεί ο ηλεκτρολόγος και δύο τζίνια σε παραβιάσεις με οξυγόνο. Κόβει ο ηλεκτρολόγος το τζάμι με το διαμάντι και μονώνει το σήμα κινδύνου με τα τσιμπίδια του και τα κατσαβίδια του. Και με το θόρυβο που κάνει η γεννήτρια δουλεύουνε το οξυγόνο τους οι άλλοι και ώσπου να πεις κείμινο κόβουνε τα σίδερα του ρολού. Από εκεί και πέρα αδειάζει η βιτρίνα μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου. 3 παρά 5 όλα είναι εντάξει. Αφήνουνε πάνω στα ανοίγματα μεγάλες τάβλες με επιγραφή «Σερβίτσιο Μουνιτσιπάλε». 3 ακριβώς έρχεται το καμιόνι και όλοι μαζί δρώνουνε να ξεφορτώνουνε την κάσα. Οι εργάτες καμώνονται ότι δουλεύουνε ακόμα στον υπόνομο, αλλά ένας-ένας την κοπανάει με τρόπο. Ο τελευταίος κλείνει τον υπόνομο. Ο κάπος της εργατιάς καμώνεται ότι θυμώνει, γιατί δεν έρχονται να ξεσηκώσουν τα εργαλεία και τις τάβλες και αστειεύεται με τον καραμπινιέρο παρακάτω. «Εσείς και εμείς δεν έχουμε ώρες αναπαύσεως, κύριε. Όλοι κοιμούνται το μεσημέρι, εμείς εδώ». Και του προσφέρει και τσιγάρο και επιμένει και για μια κοκακόλα. Ο Άνταμ και η Φιωρέτα ούτε που κουνηθήκανε. Το άλλο πρωί πήρανε το μερτικό τους. 8 εκατομμύρια λιρέτες, 400 δικά μας χιλιάρικα. Κι αν τους ψάχνουν ο Ρομπέρτο και οι άλλοι, μήτε που θα τους βρούνε. Όλο το παν είναι να έχεις μυαλό, έστω και πατρινό. Όχι να μου λες Bonnie and Clyde.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Στη το δείπνο, το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και απειλεί τώρα την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, όπου εκενώνονται 7 περιοχές. Με 500 πυροσβέστες ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ΕΦΗ Παπαδραμοπούλου, ενώ από αέρος επιχειρούν ελικόπτερα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική, στις επαρχιακές οδούς με άξονες στις περιοχές Μέγαρα, Αλεποχώρη, Νόη, Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι, Ψάθα και Βίλια. Εμπρισμός από πρόθεση προκάλεσε την δασική πυρκαγιά που μένεται στην Κεφαλονιά, δήλωσε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Κουρής, σημειώνοντας ότι ο δράστης συνελήφθη. ανέφερε τρεις νέες αναζωπηρώσεις σε μαυράτα και πάστρα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ αναμένεται ακτοπλοϊκός πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο συντονιστικό διαχείρισης κρίσεων μετέβηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του τόνισε ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας και δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη των πληγέντων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών έγινε στη Χαλκιδική. Συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται για κλοπή μετασχηματιστών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις παλαιού τύπου ταυτότητες όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από αύριο πάβουν να ισχύουν για προορισμούς ακόμα και εντός της ζώνης Σέγγεν. Θα απαιτείται νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιαράκη που αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ. Στο τένις, με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Καναδό Κίγκαν Ράις και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά που γίνεται στο Μόντρεαλ του Καναδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μεγάλη μέρα σήμερα, 26 Οκτωβρίου. Ημέρα εορτής, ο Δημήτρης, η Δημητρούλα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή η μέρα μας ήρθε κουτί, γιατί εδώ και καιρό έχω προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνω από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να έχουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα αυτού του σπουδαίου στιχουργού, ο οποίος πραγματικά μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές. Και όχι μόνο, ο πρόεδρος. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι του αγαπημένου του, το οποίο το έχει γράψει για τη σύζυγο, το Όλες του Κόσμου Κυριακές, Χάρης Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και αμέσως μετά, τεράστια επιτυχία, Όλα δικά σου μάτια μου, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγουδά ο Γιάννης Πολόπουλος.

Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε δώσει αμέτρητες συνεντεύξεις. Σας είχα διαβάσει κάποια πράγματα στο πρώτο αφιέρωμα, το ίδιο θα κάνω και τώρα, βέβαια λιγότερα για να ακούσουμε και περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της στιχουργικής και η απάντησή του ήταν ότι άρχισα να γράφω για πλάκα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είχα κάποιο ταλέντο. Εκείνος που με παρακίνησε ήταν ο φίλος μου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60, πιτσιρικάδες ήμασταν τότε και οι δύο. Είχε γράψει τη μελωδία της Άπονης Ζωής και της έβαλα στίχους. Και έγινε χαλασμός. Το είχαμε ακούσει αυτό στο πρώτο αφιέρωμα. Με την πρώτη προσπάθεια έφτασα στα Ιμαλάια. Το φαντάζεστε, γι' αυτό και λέω ότι η Άπονη Ζωή δεν είναι για μένα απλώς ένα τραγούδι, είναι το τρίτο παιδί μου, στην πραγματικότητα το δεύτερο μετά τον Νότι, μια και κυκλοφόρησε το 1963. Από τότε όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακολουθεί ένα κουμιώτη πρώτη φορά σε στίχους του Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η αγαπημένη Κανελίδου, Μονά Σιγά, σε μουσική του Γιώργου Χατσινάσιου.

0: Real FM.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κόκκινα Ναούτουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεύη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ροσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και μένεται τώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Δεύτερο μέτωπο κινείται βορειοανατολικά με επίκεντρο στην περιοχή Κρύο Πηγάδι. Συνολικά επιχειρούν 500 πυροσβέστες και ενέρεια μέσα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, δήλωσε στο σταθμό μας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Εμπρισμός από πρόθεση προκάλεσε την δασική πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, δήλωσε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Κουρής. Ο δράστης συνελήφθη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και θα ακούσουμε τώρα μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα, την Έλλη Λαμπέτη. Θα μας τραγουδήσει το, θα ακούσουμε το Αγόρι μου που είσαι μακριά. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Σπανούλη από το έργο Γλυκιά Ήρια. Ανέβηκε στο Broadway το 1972 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επίσης ένα σπουδαίο κομμάτι, το Αγάπη Είναι, με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κιβωτό. Και η απάντησή του: η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνο Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια στη μουσική του Δήμου Μούτση, και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό, με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζου.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεσοι και κατανοητοί για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπος. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Τι θέλει να μας πει ένα σεφ?
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
7: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
2: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Είστε μαζί για δύο ακόμα ώρες. Να ακούσουμε τώρα την Κλικερία, το Όλα, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Νικολόπουλο και αμέσως μετά ακολουθεί δίκη μου σχολείου, μας λέει τα χέρια, τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Γιάννης Πανός.

Συνεχίζουμε όλα για τον έρωτα. Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, σε μουσική του Νίκου Γνατιάδη και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου μας λέει το «Αγάπησέ με», μεγάλη επιτυχία, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Λευτέρης Παπαδόπουλος νιώθει, αισθάνεται την αγάπη του κόσμου? Η απάντησή του: την ένιωθα όλες αυτές τις δεκαετίες και εξακολουθώ να την νιώθω. Αλλά και ως δημοσιογράφος πήρα πολλές τέτοιες χαρές. Ξέρεις ότι με ρεπορτάζ μου έχω σώσει ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Απόψε να έρθεις σε μουσική δική του. Και αμέσως μετά η Μελίνα Ζλανίδου μας τραγουδά το «Πέρασε να σου πω χρόνια πολλά» σε μουσική του Ηλία Μακρύδη.

0: Κόκκινα Ναόπλουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλείο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε
3: μέτωπα. FM στους 103,3.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε. Ακούμε τώρα Γιάννη Πουλόπουλο, το ξημερώνει Κυριακή, διαχρονική επιτυχία, τεράστια επιτυχία σε μουσική τομή με πλέσα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά, επειδή σε αγαπώ, συνεργασία του Λευτέρη με τον Γιάννη Σπανό.

Νύχτα θέλει έρωτα. Χάρης Αλεξίου, συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Νικολόπουλο και αμέσως μετά η Δήμητρα Καλάνη και επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Αχ, η αγάπη, τη μουσική υπογράφει ο Λίνος Κόκοτος.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sidgets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Sidgets. Και γρήγορα και οικονομικά. Sidgets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του, έχετε καταλήξει τι μετράει πιο πολύ για να βγει καλός ένας στίχος, το βίωμα ή η φαντασία? Και απάντησε, η φαντασία σίγουρα βοηθά, αλλά το βίωμα είναι αυτό που δίνει σάρκα στα τραγούδια, η ίδια η ζωή δηλαδή. Εγώ έχω ζήσει μαύρα παιδικά χρόνια, κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, απερίγραπτη, πείνα. Αυτά έγραψαν μέσα μου και αποτυπώθηκαν στους στίχους μου. Ο πατέρας μου ο Παναγιώτης ήταν τσαγκάρης, η μητέρα μου Λουίζα δούλευε σε σπίτια, καθάριζε, έπλαινε, σιδέρωνε. Ο γιος της καθαρίστριας, έτσι με φώναζαν στο σχολείο, ζώρικο για ένα παιδί, σαφώς, θα προσθέσω εγώ. Ό,τι έχω κάνει το χρωστάω κυρίως εκείνη, στα μαρτύρια που πέρασε για να με μεγαλώσει. Πώς να μην επηρεαστεί η γραφή μου? Δεν λέω πως και ένας καλοζωισμένος και καλομαθημένος δεν μπορεί να γράψει καλά. Όμως όταν είσαι φουκαράς, το πράγμα λειτουργεί αλλιώς. Έτσι είναι. Γιάννης Πάριος, σαν την Πικροδάφνη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και αμέσως ακολουθεί ο Μιχάλης Δημητριάδης, να ακούσουμε το σήμερα στολισμό σε μουσική του Ανδρέα Λαμπρού.

0: ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους. Η ώρα είναι 4.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
5: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
6: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Astra Mykonos, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses with the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
7: sun in the morning. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: 100FM.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Κυριακή σήμερα, 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συνθέου, εννοείται βεβαίως, βεβαίως. Ναι, εδώ, πιστοί στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα, το πανέμορφο καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης. Το check-in μας, boarding completed. Πάμε να δέσουμε τις ζώνες μας για το τελευταίο μας ταξίδι για τη φετινή σεζόν.

Και ξεκινήσαμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με τον μάστερ του πιάνου, Ομάρ Σόσα, ο οποίος επιστρέφει με ένα ολοκένουργιο άλμπουμ, το We Are Not the Headliner, από όπου και ακούσαμε το Africa in my fingers, έτσι, με το οποίο μας θύμισε ότι η Αφρική βρίσκεται στα χέρια του. Κρατά την Αφρική στα χέρια του βασικά, την παίζει στα δάχτυλά του που λέμε. Και από τα πλήκτρα του πιάνου και τις αφρικανικές ρίζες πάμε τώρα σε ένα άλλο όργανο που ξέρει να μιλά βασικά για τις ρίζες και την παράδοση, αλλά αυτή τη φορά με γαλλικό αέρα και αραβικά ηχοχρώματα. Ο Ρόμπινσον Κιούρι παίρνει το τρομπόνι του και μας συστήνει τη δική του μητριαρχία. Έτσι τηλεφορεί το κομμάτι που θα ακούσουμε. Για πάμε!

τον Τζον Κιούρι, ο Γάλλος τρομπονίστας. Και εδώ στο ντεμπούτο άλμπουμ του για τη σπουδαία ευρωπαϊκή jazz δισκογραφική Act Music. Το άλμπουμ Transara είναι ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στη modern jazz, τα αραβικά macams και τα modular synthesizers. Και το ματριαρχή, μητριαρχή που ακούμε εδώ, είναι ένας φόρος τιμής στη γυναικεία ενέργεια και τη δημιουργία.

του, της τροπέτας μάλλον του Κιούρι. Τρομπόνι είναι τελικά. Λάθος. Πάμε σε έναν ζωντανό θρύλο τώρα των πνευστών. Άλλος θρύλος αυτός. Έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και έχει παίξει δίπλα στον Dizzy Gillespie. Και σήμερα μας δείχνει πώς γίνεται το σωστό jazz φωνητικό παιχνίδι. Υποδεχόμαστε το μεγάλο κουβανό τρομπετίστα Αρτούρο Σάντοβαλ με το εκρηκτικό κομμάτι Scat. Και ακούστε πώς η τρομπέτα του μπλέκεται με τα δικά του αυτοσχεδιαστικά φωνητικά πάνω σε ένα ασταμάτητο άφρο κουβανέζικο funk groove. Για πάμε.

Σαντοβάλ, ο κουβανός τρομπετίστας που δεν χρειάζεται συστάσεις. Εδώ μας παραδίδει μαθήματα φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Δεν μας δείχνει δηλαδή μόνο τη δεξιοτεχνία του στην τρομπέτα, αλλά επιστρατεύει το παιχνιδιάρικο αυτοσχεδιαστικό cat singing, φωνητικά δηλαδή χωρίς στίχους, κάνοντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στη φωνή του και το όργανο. Φανταστικό όλο το άλμπουμ του έβγε. 76 χρονών και έχει ακόμη την ενέργεια ενός εφήβου. Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική γυναικεία φωνή της σύγχρονης Afro Jazz. Η υποψήφια για Grammy Somi συνεργάζεται με την εκρηκτική σαξοφωνίστα Λακέσια Μπέντζαμιν. Για πάμε να τις ακούσουμε.

So you want to be a woman. Ένα κομμάτι μανιφέστο, συγγνώμη, για τη μαύρη γυναικεία ταυτότητα. Το ολοκένουργιο σύγκλι της Σόμι από το ανερχόμενο της άλμπουμ What Does It Take to Bloom. Όσο καιρό παίρνει να ανθίσει κανείς, εδώ να μας καθυλώνει μαζί με την Λακέσια Μπέντζαμιν. Με την ίδια να δηλώνει πως το κομμάτι που ακούσαμε είναι ένας διάλογος με τον νεότερο εαυτό της για τα βάρη και την ομορφιά του να είσαι γυναίκα. Nobody.

φοβερή. Μεταξύ μας, βέβαια, αν ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα, θα σου πει ότι το μεγαλύτερο βάρος είναι να αποφασίσει τι θα φορέσει το πρωί. Ναι, αυτά είναι τα σύγχρονα προβλήματά μας. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως ατμόσφαιρα τώρα. Σβήνουμε τα φώτα και μπαίνουμε σε ένα έτσι cinematic κατασκοπευτικό σκηνικό των 70s. Cinematic εξώτικα. Ψυχεδέλεια και hip hop beats από ένα φρέσκο project του Islands on Tape και το Dust Conspiracy. Το για πάμε.

Εδώ έχουμε το Dust Conspiracy, μια δουλειά που σύμφωνα με τον ίδιο γράφτηκε σε μόλις 3 μέρες μέσα στο στούντιο. Ωραία τύμπανα, φλάουτο και φαρφίσα όργανο. Ένα από τα πιο εμβληματικά, δηλαδή vintage ηλεκτρονικά όργανα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και από τις σκόνες της συνωμοσίας θα ταξιδέψουμε τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Θα πάμε στα βουνά της Ταϊβάν για να ακούσουμε έναν από τους πιο καθηλωτικούς αρχαίγονους θησαυρούς της παγκόσμιας μουσικής. Ταϊβού Ancient Ballad Troupe με το Σουκαϊ Ιγιά.

από μέλη της φυλής Παϊουάν, μιας από τις ηθαγενείς φυλές της Ταϊουάν, οι οποίοι διατηρούν ζωντανές τις αρχαίες μπαλάτες και τα πολυφωνικά τραγούδια των προγόνων τους, τα οποία μεταφέρονται μόνο προφορικά από γενιά σε γενιά. Το φανταστικό τους άλμπουμ, το Kivalyuk, κυκλοφορεί μέσω της Wind Music, η οποία είναι μια ιστορική δισκογραφική της Ταϊβάν, γνωστή για τη διάσωση της παραδοσιακής και της από τη φύση εμπνευσμένης μουσικής.

Υπέροχο όλο το άλμπουμ. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Ita Aiela La από τον Essa Williams. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει ότι πρέπει πάντα να κάνουμε αυτό που πρέπει, ό,τι και αν συμβεί. Και επειδή αυτό που πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι είναι να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας πριν τις διαφημίσεις, θα πετάξουμε μετά από αυτό το κομμάτι, ξαναλέμε, στη Βραζιλία, εκεί όπου μας περιμένει ο Μπρούνο Μπέρλε, για να μας δώσει μια ολόκληρη αγάπη μέσα από τον ολοκένουργιο δίσκο του Amor Inteiro.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

και τη μυσταγωγία της Ανατολής, παντρεύοντας τον αρχαίο ήχο του Νέι με τη σύγχρονη jazz και beatboxing. Ακούμε το κομμάτι Ard, που στα αραβικά σημαίνει γη, το οποίο υπάρχει στο ολόφρεσκο του άλμπουμ Yassat, που σημαίνει σώμα. Φανταστικό όλο το άλμπουμ. Και από τον ακουστικό πειραματισμό περνάμε στον απόλυτο ηλεκτρονικό ξεσηκωμό, όταν οι Ασιταράβ από το Παρίσι συναντούν τη σπουδαία Λιβανέζα progressive pop icon Yasmin Hamdan. Το αποτέλεσμα είναι ένα dance floor έπος Shahed Mech Shayef, ακούμε.

Η αγαπημένη μας Αθήτα Ραπ, πρωτοπόρη της ανάμιξης της Electro Techno με ανατολίτικους ρυθμούς. Εδώ τους ακούμε να συνεργάζονται με την Yasmin Hamdan, τη φωνή σύμβολο της underground αραβικής indie σκηνής, πρώην μέλος των εμβληματικών Soap Kills, για όσους γνωρίζουν. Εδώ να μας τραγουδούν το κομμάτι Shahed Mech Shayef. Που λίγο πολύ θα πει μάρτυρας που δεν βλέπει. Από το ολοκένουργιο τους φανταστικό άλμπουμ Resonance. Μάρτυρας που δεν βλέπει, τι μάρτυρας είναι αυτός. Τέλεια clubbing ενέργεια. Και μένοντας σε urban φρέσκους ρυθμούς, πετάμε τώρα για τον Καναδά και το Μοντρεάλ. Πάμε να συναντήσουμε την Guyans. Ή αλλιώς Aisha Virtus μαζί με την παρέα της.

Καγιάννης λοιπόν με καταδοχή από την IT. Εδώ να ενώνει τις δυνάμεις της με τον Wachli και τον Jaro Vandal στο κομμάτι Pojab που ακούμε. Το οποίο κυκλοφορεί μέσω της ιστορικής βρετανικής True Thoughts. Το label που μας γνώρισε τους Bonobo και Quantic. Με την ίδια να περιγράφει το άλμπουμ σαν ένα Sonic Scrapbook, δηλαδή ηχητικό λεύκομα, συγκεντρώνοντας ιδέες, αναμνήσεις και επιρροές από μια ολόκληρη δεκαετία που πέρασε ταξιδεύοντας και μετακομίζοντας ανάμεσα στο Μοντρεάλ, τη Λισαβόνα, τη Βραζιλία, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ. Τώρα, ετοιμαστείτε για retrofuturism στην πιο cool εκδοχή του. Πάμε να συναντήσουμε τον Adrian Junge, τον άνθρωπο πίσω από την αναβίωση του αναλογικού ήχου των 70s στο Los Angeles, να βάζει φωτιά στην κυριολεξία, στην disco. Fire in the disco, με έντονες δόσεις από μακώσα της Δυτικής Αφρικής. Για πάμε.

Fire in the Disco, λοιπόν. Το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό ολοκένουργιο EP του Adrian Younger με τίτλο Afro Disco Makossa, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από τη δική του δισκογραφική, την Linear Labs Crew. Έχοντας δουλέψει στο παρελθόν δίπλα σε ιερά τέρατα όπως τον Tony Allen, ο Younger αναρωτήθηκε τι δίσκο θα έγραφε άραγε ένας παραγωγός από την Γκάνα το 1976 αν ήθελε να κάνει την πόλη του να χορεύει ασταμάτητα. Η απάντηση βέβαια κρύβεται στην αναλογική μαγεία, στα πνευστά και στο groove του που ακούμε εδώ. Fire in the Disco, εξαιρετικό!

και από το Los Angeles και την Αφρική, πάμε τώρα στο Τόκιο. Αλλά με έναν τρόπο που μόνο η θρυλική Blue Note Records μπορεί να ενορχιστρώσει, το είπα, τη λέξη κι αυτή. Μια μπάντα θα ακούσουμε τώρα που παίρνει ιαπωνικά folk τραγούδια, τα Minio τα λεγόμενα, και τα μεταμορφώνει σε ψυχεδελικό jazz funk. Minio Crusaders και Shigesa Bushi.

Ο Crusaders λοιπόν εδώ με την διάσημη Ιαπωνέζα folk pop τραγουδίστρια Σάια Ασακούρα, η οποία είναι γνωστή για την ικανότητά της να τραγουδά παραδοσιακά μίνιο, δηλαδή ιστορικά τραγούδια των εργατών και των αγροτών της Ιαπωνίας, με μια απίστευτη κρυστάλλινη φωνή δίνοντας στο κομμάτι της μια αυθεντική ιαπωνική ψυχή πάνω από το jazz funk beat της μπάντας.

και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε στη Φινλανδία, ναι. Εκεί όπου το σχήμα Halme Prospect συνεργάζεται με τη φωνή της Queen Jenny Jela από το Κονγκό. A Shake Boo, in love θα πει αυτό. Για να σας αποχαιρετήσουμε, ερωτευμένοι, με τη μουσική εννοείται, εν ειρήνη και αγάπη βασικά.

από εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ. Για περίπου μια ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας ρίχνει αυλαία για τη σεζόν. Μαζεύουμε καλώδια, σβήνουμε κονσόλες και φύγαμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε. Καλή συνέχεια, amigos. Anos comentas.

0: ακούτε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός, ο αγαπημένος μας σταθμός, Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. I'm going all in,
3: sun in the morning. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: στην πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Πορτοέφε.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη γαζό.
2: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που

0: ce lehoa. A la tercia ce venim ebiu, o, ia tercia ce venim ebiu, ia tercia ce lehoa, a la tercia e lehoa, a la tercia ce venim ebiu, o.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
5: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ασφυξίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness. I'm going all in,
2: sun in the morning. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
8: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
11: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ενωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντόρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Λαδό FM σας ταξιδεύει στους 103,3 μεγακύκλους των FM.

0: τώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
5: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
0: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Πήρα στα χέρια μου παλιά γράμματά σου, τόσες εικόνες κρυμμένες στις λέξεις, και ψιθυρίζω κρυφά το όνομά σου.

0: η ώρα είναι 11.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: La το FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια

παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10 του Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ξύνησαμε ένα πρωί.
2: Στην Μιλατό η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου

0: στην πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπημένη μουσική, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Βενετίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.